0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άλλη σελίδα. Πηξίδα να έχει επιστροφή μου, να νιώθω με στην αγκαλιά σου, να με κοντά σου. Ήσουν εσύ.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να

se diki ku e kremi. Που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει

σου 10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις το σαρί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του εθνικού στρατού στον εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούλ Σαντούν. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε, θα αναρωτιέστε ενδεχομένως. Αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής, τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή, την Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα, ωραία, 19/6, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά αίθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν μου πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα υπηρετικά, θα είναι στους 31. Στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29. Και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ. Ζέστη. Καταρχήν, να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και τους 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37, που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές. Σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης ημέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που κατεπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι οι προστάτες.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Οδοουάρδος είναι πολύ ωραίος. Μ' αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. Από εκεί, από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνουν σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει, σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει ο αέρας.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει. Νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε σε ρέτια, με για τι φωτιέ.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Βγαίνει το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμο.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμο, βγαίνει και η τροχέα.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και η τροχέα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Κατάλαβε. Οπότε, αν δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για τα. Για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάποτε, το θυμάσαι.
1: Το δηλαδή
0: βγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Κατάλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε, πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Ή κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαγάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται
1: τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε κόσμο στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάθε...
0: Κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Κορέα.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Φέρε μπύρα και τσίπς.
1: Όχι, ναι, αλλά το βράδυ ακούς, ας πούμε, γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Από τα μπαλκόνια. Που κάθονται στα μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν, έχουν βγάλει τις τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ακούς κάποια στιγμή, βρε Γιάννη, χαμήλωσέ την τηλεόραση, είναι 12 πια, καταλαβαίνεις. Είναι όχι από τους διπλανούς, από τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που δεν βλέπουν μπάλα, είτε οι άντρες είναι είτε οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και από τα δύο, έχουν μπουχτίσει, γιατί έχουν χαθεί και οι παρέες.
0: Έχουν σπάσει, γιατί
1: κάθονται
0: κάποιοι να δουν αγώνα.
1: Δεν μπορώ, έχει
0: σπάσει. Εντάξει, παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Ναι. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Βάλε και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πολύ θέλει, βάλε και τους Ολυμπιακούς. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω κάτι, παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίσει την περίμετρο?
0: Πες μου εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του, το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής. Μην πια δεν έρχονταν με κανένα προλετάριο. Τζένι φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να είσαι. Να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και να
0: κουβερνάντα
1: μην...
0: για τα παιδιά και ξέρω εγώ τι τέτοια.
1: Αγωνίες.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Ναι, να μην έχεις αγωνία. Ναι. Αγωνία πώς. Δηλαδή πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, κατάλαβε.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν
0: εποχή,
1: γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν τότε, τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή που ήταν 29 ήταν σιτεμένη.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε θα το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863 υπάρχει η ένοπλη ρήξη των ορεινών και των παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά εντάξει. Είχαμε τα Ιουλιανά. Μετά...
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά τώρα Ιουνιανά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: Καθίστε ρε καλά, ρε. Αφήστε
1: ο
0: ρε
1: Ιούλης,
0: τη γλώσσα.
1: Ο Ιούλης,
0: την
1: ο Μάη.
0: Θα μου πει εσύ ότι τηρεί τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με ψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο μπόι, σαν και εμένα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, mm-hmm. που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και έπαθε διάφορα και είχε θέματα ψυχικής υγείας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Αντώνης Ωρέμος σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνη Ωρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης. Ευαγγέλης, όχι Ευαγγέλος. Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Ευαγγέλης. Ούτε Ευαγγέλης ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης. Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός Ευεργέτης. Έτσι, δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο. Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω, ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Mm. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, ναι, Ζάπιο 3. Ναι, στο ναι, Ζάπιο ναι. Ο κύριος Ευάγγελος να διεκδικεί στην προεδρία του κόμματός
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: και λοιπά. Ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή,
0: ναι,
1: στην εφηβεία βασικά,
0: ναι,
1: που λέγαμε, α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν.
0: Ναι.
1: Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι, ψαχνώ. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας τύπος ο οποίος φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας
1: ναι,
0: πούμε. Και έλεγε μια κάποια στιγμή σε τοποθέτησή του, ο Μάρξ είχε πει στο βιβλίο τάδε.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Ναι. Ένα τσιτάτο, εν πάση
1: περιπτώσει.
0: Και πάνε κάποιοι άλλοι και του λένε που θέλανε να τον πικάρουνε και του λένε πού το είπε αυτό. Στο βιβλίο. Και απαντάει. Στο βιβλίο που έγραψε τότε, σελίδα τότε, παράγραφο τάδε. Ήξερε μέχρι και την παράγραφο που είχε πει τη φράση τάδε. Δηλαδή την, το είχε μάθει απ' έξω.
1: Τι λες, ρε πάνω.
0: Τα άπαντα του Μάρξ.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Ναι. Ήταν από αυτούς που λέγανε ότι ο εργαζόμενος θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Τώρα να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας. 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στη Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία. Ακριβή, αλλά ωραία.
1: Ωραία. Είναι ακριβή.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε, λέει. Κλαμπ, μπαράκια, αυτά που περιγράφαμε πριν αυτή τη ζωή. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Από τον κάμπο των Σερών, 14 βαθμούς και ομίχλη. Μα πάλι και σήμερα έχει ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρόχ Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς επίσης.
1: Διάβαζα μια είδηση,
0: ναι,
1: ότι πιάσανε έναν πιτσιρικά ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
0: Σε μικρό αυτοκίνητο κιόλας, σε μίνι αυτοκίνητο, ναι.
1: Καταρχήν.
0: Στα λιώσκα.
1: Ναι, καταρχήν. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένο θα ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
0: Περνάνε πολλά τέτοια.
1: Δηλαδή, πολλά καγκούρια.
0: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τζίτα, στη διαπαζόν τα ηχεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
1: Από εκείνο η τάση.
0: Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Το έχω δει.
1: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φόραγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό. Γιατί ακούνε και κάτι πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, στην ευθεία από εδώ, ναι, στα 500 μέτρα το πολύ, είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαν εκεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί.
0: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία, ναι, εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή
1: εκεί
0: στην Θρακομακεδόνες, ναι, παιδί μου. Εκεί. Λοιπόν, έχει προς τους Θρακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω τι κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Φλόρινας, δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
1: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η Αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής τα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιτ του Καναδά. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Θες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, χαμός, ομοβροντία. Ναι. Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία. Ο Μαντζαμπί από την Ελβετία. Ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Λάριν από τον Καναδά. Και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι. Δεν
0: λέω τώρα, την λίστα τώρα.
1: Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο, ο Αλαράμπα από την Ιορδανία, ο Χουσεΐν από το Ουράκ, όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ, τέτοιοι.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη, αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Ναι. Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερς, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Ναι, έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει βάλει αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει.
0: Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό, γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλει μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθεσαι, ας πούμε, και λες ναι. Δεν κόβεις κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελε, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο νανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε νανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει την νανά και δείτε
1: να σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον νανά, ας πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς θα καθαρίζει τον. Ξέρεις πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον νανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο παιδί.
0: Τα παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Για την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται.
0: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως τη σίτα και, και λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει ας πούμε, να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές και δεν έχεις πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο. Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι. Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ καλώς ήταν μυστήρα δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι. Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τ' άρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Στη Σύρο. Αρκετό αεράκι. 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από το. Πού είναι, στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, 1 κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπε τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε. Κάπως το λένε αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. Την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει τον εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει τον εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Και σαν εμετό, συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Όχι, νόστιμο είναι. Ωραίο.
0: Όχι, το αισθητικό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, από άποψη οπτική. Ναι, από οπτική είναι.
0: Το αισθητικό είναι. Άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα που θέλω μισή ώρα. Λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το Σύνταγμα.
1: Ναι, τη χώρα του.
0: Για να εκλεγεί και τρίτη φορά.
1: Βέβαια.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Ανετά. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα έβαζε ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν ενώ.
1: Είναι στο.
0: Πολεμά τον άλλο με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή η λογική.
0: Ποια νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα
0: νεότατος
1: χρόνια.
0: Νεότατο είναι ο άνθρωπος.
1: Έκανε χθες μια εκδήλωση
0: αυτό
1: κατά
0: την
1: γένεια εκεί του ιδρύματός του, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η U2, ήταν ο Bruce Springsteen, ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι η Village People που κι αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς το λένε, ένας τραγουδιστής, ένας μόνος του, αυτός, ας πούμε. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Bush.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν. Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Bush.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει και η τέτοια. Που ήταν αντίπαλο του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε, μάλιστα.
1: Η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι.
1: Η Κάμαλα
0: Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι. Αυτά τα, που κάνουν το Προεδρικό Κέντρο Κλίντον, το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα είναι οι βιβλιοθήκες, αυτό, αρχεία και τα λοιπά.
0: Μέσα
1: είναι ωραία,
0: έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριε Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και το εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά. Ναι. Πολλά ακόμα, δηλαδή ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρω ας πούμε μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδεμονία. Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος και τα λοιπά. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδεμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι ζητήματα. Είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδί μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη. Μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα, έτσι.
1: Τιγκά.
0: Και μπάριδες είμαστε.
1: Μπράβο,
0: τι έγινε.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε το πετρέλαιο, φουλάρα με τα μάξι.
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό, τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η Κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για τα
0: πέσει,
1: καλά.
0: Πρέπει.
1: Χθες λέει, έφυγα να πέρασαν από το Ορμούζ, εκεί από το στενό,
0: ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα,
0: ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες. Ναι. Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι,
0: έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να δεις.
1: Πας όμως.
0: Και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω, βέβαια. Ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζε ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις σνάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές εκπομπής θα το θυμούνται, επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσανε, δεν ξέρει μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες σνάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, ή στα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, εγώ, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι, τη Μαρία.
1: Να
0: τώρα
1: πω
0: τις
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Νίνα, ναι, λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45, τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είστε τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό, το σκέφτεσαι. Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό γλυκό χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει, ναι, και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι,
1: κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο. Τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη Βρετανία. Mm. Είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Ναι. Παντού εδώ καθυστερεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Mm. Και τι είχε γίνει. Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Η αστυνομική αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Ναι.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες, μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω.
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν, παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν
1: εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν τους ακούμε, ή δεν
0: γεια σας, μας ακούτε.
3: Εγώ σας ακούω, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
3: Πατήστε το μηδέν. Τώρα τους ακούς.
2: Όχι.
3: Εντάξει, σε λίγο θα το φτιάξουμε.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει, θα μας ξεματιάσω.
2: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
3: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουμε πει ακόμα μια κουβέντα. Και το αισθάνομαι λίγο βάρος αυτό που δεν έχουμε πει
0: ακόμα κουβέντα.
3: Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη.
0: Ναι.
3: Που έφυγε χτες από την ζωή. Εγώ τον είχα ζήσει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν τον είχατε στο Sky, αν είχατε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα και πριν το Sky, πριν το γνωρίσω στο Sky, τον είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια, όπου ήταν ο ομαδάρχης του Αστέρα Εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να τον πω διευθυντή, πρόεδρο ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Ήταν και πρόεδρος, παιδί μου, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε τον εαυτό του πρόεδρο. Τον ήξερα από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
0: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
3: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να πούμε ειλικρινή. Έβλεπα πολλοί κόσμοι, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγράφω. Ήταν μια διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς είναι αυτή. Εγώ, όταν τον γνώρισα, καταρχάς, πήγα στο ραδιόφωνο παραπολικών, μου λέει αυτός ο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολλές αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτός είναι ο αποδητηριάκιας, αισθάνθηκα ένα δέος. Ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη αποδητηριάκιας στον φύλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
2: Από τις πιο διάσημες στήλες.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
0: Ναι. Ο Ανδρέας αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. Ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλια.

0: Μιλάμε για ραδιόφωνο. Έκανα ο Μαζαράκη. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώ τι εκπομπή στο Skype. Πόσε ώρε ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε. Έκανε τέσσερι ώρε πολλέ φορέ. Τρει-τέσσερι ώρε τα παραπάνω.
1: Και τέτοια έκανε και τέτοια, βέβαια.
0: Πώς το πω, ρε παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, ναι, επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν για να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
2: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ρωσέλα του την αγάπη μας.
0: Και σε όλους.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
1: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
2: Περιανέμων
1: και υδάτων. Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
2: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει?
3: Προσπαθώ.
2: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
3: Όχι.
2: Ωραία.
3: Θες να κάνουμε κάτι?
2: Θα πάμε. Ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα ζλομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη. Θα έχει πάγκο η Μέγκαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
0: Αυτό το σλακτές την Κατερίνα, μην και ενθουσιάσει η είδηση. Έχει φτιάξει τις μαρμελάδες που τις πουλάει, δεν ξέρω τι, με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, τόσο με τρόπο του λέγει. Ναι. Τώρα πρέπει να θα τις μείνουν οι μαρμελάδες.
2: Θα λήξουν.
0: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
3: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει, όπως τις είχε χαρίσει.
1: Πάρτε τις παιδιά.
0: Χαρίζει. Μέγκα δεν έβγαινε από τον παλάτι για να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει λεφτά για να συντηρήσει όλο αυτό το
1: νόημα. Πάρετε, είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
0: Θα πεθάνεις άμα τη φάσαι.
1: Σοπαρέ, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες, ναι, και αεροστεγώς, ναι, κλεισμένες, ναι, ναι, που δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μέσα.
1: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγκαν. Έχετε καταντήσει αιμονική.
2: Ναι, εμείστε με.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
2: Εμείστε με, δεν φταίει αυτή.
1: Εγώ φταίω.
2: Αυτή.
1: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγκαν.
3: Ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
0: Θα πάνε, ναι.
3: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο. Αλλά για ποιο λόγο? Ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
2: Ο Κάρολος θα πει: φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα κάνω.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος. Δηλαδή, τα εγγόνια
2: φέρτε μου τα εγγόνια.
1: Τα εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
2: Όχι.
1: Ναι, με αυτόν τα έχει.
2: Ναι.
1: Και με αυτήν.
0: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο στην
2: Μαρμελάδα.
0: Στην Κατερίνα
2: ψάχνω. Τι είναι, Αμερή.
3: Μαρμελάδα, πόσο κάνει.
2: Μαρμελάδα, κράμπερι.
0: Εδώ είναι. Orange Marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
2: Α, πορτοκάλι.
3: Εδώ πέρα.
0: Μαρμελάδα, πορτοκάλι.
1: Τρελαίνομαι.
0: 215 γραμμάρια. Κάνει εδώ και ζουν τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
2: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
3: Ναι. Πόσο κάνει, πες μας.
0: 12 δολάρια κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
2: Εντάξει, ρε, σε κόψω.
1: Μια χαρά τιμή είναι, ρε.
0: Όχι, παιδιά, εντάξει, τσάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
0: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρω ένα
3: τέτοιο.
1: Δες μήπως το έχει και στο πόσο.
3: Μήπως τα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπως το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπως έχει πάρει το μαρμελάδα.
2: Ναι, για κοίτα σε πάνω.
0: Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection. Έχει 4 κεράκια αυτό εδώ. Αυτό κάνει και πουλάει και κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά?
2: Για να ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανέβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, ας πούμε.
0: Αυτά τα 4 κεράκια με τα σπίρτα κάνουν 215 δολάρια.
1: Μια χαρά.
2: Πόσο?
0: 215 δολάρια.
2: Όχι, θα γίνει καλύτερα να είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
0: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
2: Μπορεί.
3: Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk, που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα έπαιρνε περίπου 160 δολάρια. Ναι. Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσει όλο τον
2: κόσμο. Αξίζει.
3: Που,
2: ναι,
3: αλλά δεν είναι.
2: Δεν αξίζει. Είναι
1: δεν μα σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε από 160.
2: Ας τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, α τα πάρει.
3: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι. Να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ. Να
2: τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιο έτσι. Τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούω σε διάφορα πάνελ. Θα φορολογήσουμε το στάδιο από 1.500 ανθρώπου, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε, τι λε, δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Βγαίνει ο άλλο, του λέει, όχι,

0: Μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με το Μάσκ. Κατάλαβε.
1: Εμείς θα φορολογήσουμε μόνο τον Έλλον.
0: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, α πούμε.
2: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
1: Έναν. Ένα άφημη.
3: Ναι. Μα θα βάλω στο μπάσκετ εδώ, προσέξτε το μπάσκετ.
0: Ποιο μπάσκετ, ρε. Α, να, για να παραγγείλει.
3: Για να τι μαρμελάδε.
2: Για να το καλάθι.
0: Για να τα στείλει.
2: Στο καλάθι, ναι.
3: Παιδιά, θα έρθω, θα βάλουμε εδώ πέρα τα πλούσια.
0: Να τα πάρει και να τα στείλει στι δύο Κατερίνες που είναι.
2: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα. Κοίτα, προτιμώ το κερί τη Μέγαν.
1: Αφού θα πάρει που θα πάρει, όχι, όχι για μένα μία.
2: Προτιμώ τα κεριά τη Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
3: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
2: Όχι. Μέχρι κειμένο. Μέχρι κειμένο.
0: Υπάρχει και το εσουρού.
2: Και πέρασε η ώρα τώρα και πάμε.
1: Και φεύγουμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
0: Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς.
2: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπαμα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάει και αυτή η εβδομάδα Παρασκευή ήρθε. Η εβδομάδα που ξεκινά Δευτέρα, εργάσιμη και τελειώνει Παρασκευή για τους περισσότερους. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν κατάλαβα τους λογισμούς πραγματικά. Για πες ξανά.
1: Τι λέω. Λέω, πάει και αυτή η εβδομαδούλα.
0: Πάει,
1: ήρθε
0: τι?
1: Η Παρασκευούλα, αυτό.
0: Τη Δευτέρα που την ανακάλυψε εσύ και πέρσι δεν κατάλαβα.
1: Για αυτούς που ξεκινάνε να δουλεύουν Δευτέρα, ας πούμε, και τελειώνουν ναι. Παρασκευή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν και Σάββατο, δουλεύουν και Κυριακές.
0: Φυσικά.
1: Αυτοί δεν έχουν πιο πολύ κάτι να πούν για τη βδομάδα
0: αυτή. Ναι. Αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η Παρασκευή μας?
1: Πώς ξεκινάει? Καλά δεν ξεκινάει η Παρασκευή μας.
0: Δροσερούλα.
1: Δροσερούλα, ναι. Η Παρασκευούλα είναι δροσερούλα. Καλά το κάνει και ομοιοκαταληξία.
0: Ναι, πόσους βαθμούς έχουμε?
1: Θα δούμε τώρα πόσους βαθμούς έχουμε.
0: Ο μητρολογικός σταθμός μας δίνει 16.
1: Όσο θα είναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Στα πιο ορεινά 12. Στα πιο έτσι παιδινά γύρω στους 18 με 20. Και στα παραθαλάσσια 23.
1: Λίγο παραπάνω από το 16.
0: Παραπάνω από το 16 έχουμε τώρα.
1: Παραπάνω,
0: εντάξει, πλην εκεί είναι. Τώρα, όπως σου λέω, το μετεωρολογικό ναι. σταθμός είναι έξω από την πόλη, οπότε λογικό είναι να δεν είναι.
1: Ακριβώς αυτό. Η θερμοκρασία έξωθεν αυτής είναι χαμηλότερη πάντα.
0: Γύρω στους 30 και πάλι σήμερα το θερμόμετρο, συμπλήν, αλλά από αύριο αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα και από εβδομάδα θα έχουμε 34, 35, 36 τέτοιους βαθμούς Κελσίου.
1: Από αύριο πάει στο σύν, δηλαδή. Ξεχνάμε το πλήν.
0: Πάνω από 30.
1: Ναι.
0: Αύριο, ναι. Αυτή η αστάθεια που παραμένει και χθες μας έδωσε και μια βροχούλα.
1: Σας έδωσε εσάς που ήσασταν μέσα στην πόλη και κάποιους που ήταν έξω από την πόλη. Εμείς των χωρίων. Νέος
0: καλά,
1: πύργος.
0: Ένα χιλιόμετρο είναι το χωρίο Νέος Πύργος.
1: Σε πληροφορώ ότι από την Αγία Βαρβάρα και εδώ θα έβρεχε.
0: Α, τόσο καλό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνοντας από τον πύργο έβρεχε. Στον πύργο μέσα δεν έβρεχε.
0: Να, οι μπόρες αυτές οι καλοκαιρινές που όπου πια πιάσουν. Πάντως φαίνεται ότι να περιορίζεται σιγά σιγά η αστάθεια και τις επόμενες μέρες. Ίσως εάν και εφόσον. Και έτσι φαίνεται ότι θα πάει πια από εδώ και πέρα. Και λογικό δεν είναι. Να, 18, 19, πόσο έχουμε σήμερα.
1: Έχει ο μήνας σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. 19 του μηνός και είναι η Παγκόσμια Μέρα της Δρεπανοκυτάρωσης. Το δρεπάνι δεν πάει καθόλου.
1: Και σαν. Σφυρίκαρη δρεπάνι, καμία σχέση.
0: Βέβαια, όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, όχι. Η 19η λοιπόν Ιούνιου καθιερώθηκε από το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Οργανισμού. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα, ναι, παλαιότερα όμως. Τι είναι? Είναι μια σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα του δρεπανιού.
0: Α, και αυτό τι λένε έτσι. Μα
1: ναι,
0: δεν μου αρέσει. Και μόνο που ακούω το λέξη δρεπάνι μου πήγε στο μυαλό, ξέρεις τι. Ο Χάρος, έρχεται να σε πάρει, θα έρθω Χάρος να σε πάρει που λέει τραγούδι.
1: Αχ, μου θυμίζει, ναι, ένα τραγούδι, τα ημισκούμπρια ήτανε.
0: Τα ημισκούμπρια για το τσιγάρο, πάφα που φορτώ.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Παλαιότερα ήταν μια ιδιαίτερα θανατηφόρο νόσο, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έχουμε, λέει, και τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: είναι. Α, πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί συνήθως σε εμπόλεμες καταστάσεις οι άνθρωποι ξεφεύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λοιπόν, όρισε τη 19η του Ιούνιου από το 2015 ως Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
0: Και άργησε, τι 2015.
1: Ναι, άργησε. Ναι. Αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στη Νιγηρία και Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέγει αυτή η μέρα, ξέρουμε, η 19η.
1: Επιλέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά τη σεξουαλική βία ότι είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο.
0: Ναι, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι πραγματικά. Αυτό. Τι άλλο, έχουμε και άλλες μέρες.
1: Έχουμε και άλλες. Η μέρα της χειραφέτησης, λέει, στις ΗΠΑ. Ομοσπονδιακή αργία.
0: Ναι.
1: από το, πρόσφατη, από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19
0: Ιουνίου. Αυτό συνέβη 1865 και θυμήθηκαν το 21 να.
1: Είδες, εδώ να δεις πόσο άργησαν και αυτοί.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω. Εγώ θα σε πω στην
1: Ουρουγουάη.
0: Δεν
1: ήταν σίγουροι αν θέλουν να το γιορτάσουν.
0: Ναι, πραγμάτως. Στην Ουρουγουάη, λέει, τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, του εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας μεταξύ
1: 1973-1985. Ναι. Η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία η σημερινή, η οποία γιορτάζει την αποχώρηση και του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου 1991.
0: Πολλά 19 άργια, ρε παιδί.
1: Ναι, και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956.
0: Και Εθνική Μέρα Μαρτίνι. Τι θέλει το Μαρτίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ιταλικόποτο δεν είναι?
1: Τι σημασία έχει?
0: Έναν καιρό.
1: Γιατί
0: πολύ
1: το κρουασάν ήταν αμερικάνικο.
0: Ναι, που σωστά. Έχει... Πολύ το πίναμε παλιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε πολύ της μοδός.
1: Ήτανε.
0: Εμένα δεν με πολύ άρεσε. Γιατί έχει
1: τη γεύση. Η γλυκιά γεύση.
0: Ναι, αλλά έχει τη γεύση της ρετσίνας, ας πούμε.
1: Της ρετσίνας.
0: Δεν την το έχει.
1: Όχι, είναι πιο.
0: Πιο ήπιο, αλλά
1: πιο
0: το ήπιο,
1: έτσι, λίγο πιο ρετσινίζει γλυκό. Λίγο.
0: Οπότε δεν ξέρω γιατί δεν
1: μου αρέσει. Επειδή μου αρέσει η ρετσίνα. Οπότε
0: ναι, εντάξει,
1: δεν.
0: Εγώ θα την πιω μόνο στην περίπτωση που δεν έχει κάτι άλλο.
1: Παρεΐστηκα.
0: Εντάξει, άντε να πιω με ένα ποτηράκι.
1: Τι μια μαλάμο δεν θα τη χτυπήσεις?
0: Όχι. Σιγά,
1: εντάξει, μόνο σου δεν.
0: Ξυπνάω όλη την άλλη μέρα το πρωί και πονάει το κεφάλι μου. Οπότε δεν.
1: Α, δεν είναι από αυτά που σε...
0: Ναι, που με ενοχλούν. Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε. Με το μεζεδάκι της στρώνω τραπέζι τώρα.
0: Ναι, καλά. Τι μεζεδάκι εδώ μου? Για πες μου τώρα πρωί-πρωί, μην με βάζεις πειρασμό.
1: Καμιά πανσετούλα ξεροκαμένη.
0: Όχι ξεροκαμένη τώρα, τι ξεροκαμένη.
1: Όπως αρέσει και το καθένα.
0: Κάρβουνο θα φάω.
1: Γεια σου, κάρβουνο.
0: Σιγά. Γιατί να το φάω το κάρβουνο?
1: Έτσι, κανένα.
0: Όταν την ψήνει, φάει το κάρβουνο, μην τρως την πριζόλα.
1: Άλλη γεύση έχει και το κάρβουνο, άλλη έχει. Άσε
0: το. Τι άλλη γλυκά? Εάν η μπριζόλα δεν είναι ζουμερή, καταλαβαίνω το λίπος. Ναι, καταλαβαίνω το λίπος να είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, όπως το είπες, ξεροκαμένο. Αλλά θέλει και να είναι και λίγο ζουμερό. Αλλιώς τι να.
1: Είπαμε.
0: Η πασετούλα καμένη.
1: Όπως την αγαπάει καθένας.
0: Μα δεν έτσι λέει, κάρβουνο λέει.
1: Να είναι αρπαγμένη δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, περιορέξεως.
1: Έτσι και στις γονείς της.
0: Μια κολοκυθόπιτα όμως θα την ήθελα τώρα πρωί-πρωί. Γλυκιά. Γλυκιά, ναι, όχι την άλλη που την κάνουμε. Με πράσινο κολοκύθι και τυριά και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Γλυκιά, γλυκιά.
0: Γλυκιά.
1: Ναι, και γλυκιά την έτρωγα και εγώ τώρα.
0: Και με φύλλο ανοιγμένο.
1: Εννοείται.
0: Όχι τώρα.
1: Τι, έτοιμο.
0: Έτοιμο. Καμιά συνταγή φύλλου έχεις?
1: Πολλές.
0: Για πες καμιά. Θα
1: σιγά
0: πεις
1: που
0: μετά.
1: Θα τις δώσω εγώ στον αέρα. Να μάθετε όλοι να φτιάχνετε.
0: Έλατε.
1: Και να πάρετε την τέχνη.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα κάνουμε βόλτα σήμερα?
1: Πώς δεν θα κάνουμε. Βόλτα δεν θα κάνουμε. Θα πάρουμε τον κόλο μας κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε να πάμε. Κομωτινή θα πάμε γιατί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Καβάλα θα πάμε γιατί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Πίσω στην Οριστιάδα θα γυρίσουμε γιατί έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.
0: Ναι.
1: Μέχρι και Σέρρες θα φτάσουμε γιατί μας περιμένει εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μια χαρά βόλτα θα κάνουμε οπότε. Και ό,τι άλλο προκύψει. Ποτέ δεν ξέρεις μέσα σε μια
1: ώρα. Όχι, δεν λέμε ποτέ.
0: Ποτές.
1: Ποτές. Λοιπόν. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και μας βάζει στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: μαζί. Εδώ τα κορίτσια έχουν μεταξύ τους ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουν, η Βασιλική με την Ελένη.
1: Για αυτούς Βασιλική, καλημέρα. Έχουν έρθει τα mail στην...
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για αυτούς που τους έχουν έρθει τα mail, όπως και εμένα που μου ήρθε ένα mail για να ξαναστείλω κάποια δικαιολογητικά.
0: Επειδή... Μιλάμε τώρα, πείτε τον κόσμο για τι πράγμα λέμε.
1: Για την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια της Εγνατίας λόγω μόνιμου κατοίκου.
0: Τα διόδια, τα δύο που τα δικά μας, έτσι.
1: Ναι, ό,τι δικαιούται ο καθένας.
0: Και το ένα για την Κομωτινή. Για πείτε τώρα.
1: Εγώ τα απάντησα στο mail που μου έστειλαν. Τα έστειλα μέσω εκεί. Ότι τους έστειλα το ένα έντυπο.
2: Εγώ αυτό έκανα.
1: Αυτό. Και τώρα θα περιμένουμε. Τόσο καιρό έκαναν να ελέγξουν τα προηγούμενα. Σιγά που θα κάνουν γρήγορα γι' αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay.
2: Μα είναι δυνατόν να μην έστειλα. Τα άστειλα και με PDF, έτσι όπως έλεγαν. Δηλαδή...
1: Όχι, κάποιο πρόβλημα δικό του.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: τώρα μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά.
2: Σωστά. Δεν μπορώ να, να το δουν.
0: Όχι, πες τα. Χήμα, έξω από τα δόντια.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται δύο φορές να κάνουμε τα πράγματα να το δούνε. Ήταν αυτό σημαντικό. Δηλαδή και το στείλαμε στη μορφή που έλεγαν με PDF, με εκείνα, με τα άλλα. Δηλαδή ας το δούνε. Ας το δούνε λίγο. Ας το δούνε.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις σήμερα?
2: Παρασκευή,
1: ναι.
0: Γιορτάζει, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ζώσιμος και ο Ιούδας επίσης. Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε μάλλον, θα σας πάω σε ένα θέμα γενικής επικαιρότητας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε, τουλάχιστον εμείς ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, με έναν άλλο τρόπο που προσπαθούν να βάλουν τα μεταλλαγμένα, και ο όρος μεταλλαγμένα είναι πολύ ήπιος σε σχέση με αυτό που σημαίνει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Λοιπόν, έλαβε χώρα προχθές στο Στρασβούργο με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ, έναντι 201 μια κατά και 29 αποχές. Παρά τα email που στάλθηκαν από τις οργανώσεις, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις του Αιγύλωπα, της Πογεδί, της Πανελλήνιας Ένωσης, δηλαδή γεωτεχνικών υπαλλήλων, και τους αγρότες. Είναι θλιβερό, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, ότι η χώρα μας τάσσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ των μεταλλαγμένων και μας προκαλεί απορία το γεγονός αυτό, καθώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων, που είναι η ποιότητά τους, δήλωσαν οι οργανώσεις. Ο αγώνας δεν σταματά, όπως αναφέρουν, τώρα δυναμώνει. Μπορούμε να σταματήσουμε την έλευση των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα, όπως είχαμε καταφέρει και πριν από 20 χρόνια. Είναι στο χέρι των πολιτών, των οργανώσεων, των αγροτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Τώρα, φεύγουμε από αυτό. Κατά τη συζήτηση στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Λιχάν Αχμέτ, τόνισε πως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διακηρύξεις προθέσεων, αλλά απαιτούν ουσιαστικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Φεύγουμε από τη Ροδόπη, πάμε στην Ξάνθη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χουσέιν Τζεϊμπέκ εκφράζει τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτησή του σχετικά με το έργο μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αδευτικούς σκοπούς. Αυτό είχε απενταχθεί έτσι από το Ταμείο Ανθεκτικότητας πρόσφατα και έκανε ερώτηση ο βουλευτής, ο κύριος Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Και στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει πως η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω της μεταβίβασης, μετάπτωσης, πώς να το πούμε, στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, στο σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, το οποίο αφορά 5 αρδευτικά, μεγάλα αρδευτικά έργα, και ότι η αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου συνιστά τυπική διαχειριστική διαδικασία που δεν επηρεάζει την υλοποίηση. Να το ευχηθούμε αυτό. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχει ανακοινώσει μια σημαντική εξέλιξη. Ποια είναι αυτή η σημαντική εξέλιξη? Η προκήρυξη 8 θέσεων ιατρών ΕΣΥ, τις οποίες η προθεσμία έχει παραταθεί έως και τις 25 του Ιούνιου. Έχουμε σήμερα από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής στις 6.30 το απόγευμα στο Άλσος της Αγίας Παρασκευής το καθιερωμένο πανηγυράκι χαράς και δημιουργίας, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Βιβλιοπαρουσίαση σήμερα από την ΚΙΝΣΕΠ Κομωτινή Ενδράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις εκδόσεις Παρατηρητή της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων. Έχουμε την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη. Ξυπνήστε ρε, 15 καρύδια διηγήματα. Από την καρυδιά εννοώ.
0: Τα καρύδια.
2: Αυτό πήγα να εξηγήσω. Ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ όμορφο χωριό που λέγεται Καρυδιά, έτσι πάνω από την Κομωτινή, στο βουνό. Που λέγεται Καρυδιά. Ο άνθρωπος κατάγεται από την Καρυδιά. Προφανώς τα διηγήματά του έτσι έχουν αφυπνιστικό περιεχόμενο. Και τα ονόμασε καρύδια. Τα καρύδια, ξέρετε, τρέφουν και τον εγκέφαλο, έτσι.
0: Ναι, να, καλά, και τι δεν κάνουν.
2: Να λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Και να ολοκληρώσω με τη σύσταση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, που προχωρά το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους. Περισσότερες πληροφορίες στο 25410-96666. Αυτά, παιδές, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Βασιλική, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Αυτά λοιπόν από εκεί και θα πάμε τώρα και στην Τασούλα μας σε λίγο. Τι ωραίος ήχος.
1: Ναι, πράγματι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα από εκείνη την περιοχή. Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Παρασκευούλα σήμερα, ό,τι και να είναι. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Ό,τι κέφια και να έχει ο καιρός, θα βρούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε ωραία. Δεν μας ανησυχεί. Δεν πτωούμαστε. Σήμερα θα είναι πάλι άσατος, πως ήταν χθες. Αλλά οκ. Σήμερα είναι μια
0: σας
1: πολύ...
0: έβρεξε χθες.
1: Ναι.
0: Λίμωνο.
1: Εν τω μεταξύ είναι σαν να ανοίγει τη βρύση.
0: Ναι, αυτό.
1: Αρχίζει ξαφνικά μια βροχή, ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Βγάζει μετά μια λιακάδα.
0: Και ξανασταματάει δηλαδή, μετά πολύ.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι το πάει. Τώρα είναι πεντακάθαρος ο ουρανός. Mm. Αλλά θυμάμαι ότι είναι άστατος. Δηλαδή προς το απόγευμα πάλι δίνει συννεφιά, φαινόμενα, μια κατάσταση. Σήμερα ξεκινά και η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στις Κρινίδες.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρατήσει για όλο το καλοκαίρι. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης έτσι, των εγκαταστάσεων για να μπορεί ο κόσμος να περνάει ωραία, να είναι και ασφαλής, να είναι και άνετη η φιλοξενία του στο χώρο. Τους περιμένει και το προσωπικό πώς και πώς. Να θυμίσουμε ότι ο φυσικός ιαματικός πυλός στις Κρινίδες της Καβάλας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και έχει ευεργετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση κυρίως μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων. Το λέει ο κόσμος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν δει την υγειά τους και βελτίωση της κατάστασής τους και της ποιότητας ζωής τους. Οπότε κάποιος κάτι ας σας καλήσει περισσότερο να έρθει να κάνει ένα κύκλο εδώ λουτρών και να δει τι θα γίνει με τη δική του κατάσταση. Θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα μόνο θα είναι κλειστά και να δει τι θα γίνει με τη δική του κατάσταση. Όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Δηλαδή τελευταίος που μπαίνει μέσα είναι στις 4. Επίσης τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή στην Καβάλα του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, λέγαμε αυτό το
0: φεστιβάλ. Έρχεται ξανά, ναι.
1: Έρχεται, να το, 3 με 5 Ιουλίου, ένα τρίμερο δυνατό θα είναι, από τις 6 το απόγευμα έως περίπου τα μεσάνυχτα στη συνοικία της Παναγίας. Γίνεται λόγος για συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμμετοχικές εμπειρίες θα συνθέτουν αυτή την γιορτή που απλώνεται από την περιοχή της Παναγίας σε ολόκληρη την πόλη και σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί θα είναι και οι επισκέπτες εδώ εκείνο το διάστημα αρκετοί. Οπότε περιμένουμε και εσάς να περάσουμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, θυμόσαστε που λέγαμε για θερινό κινηματογράφο.
0: Βέβαια, πώς θα το θυμόμαστε.
1: Στην Καβάλα. Υπάρχει ο Ζέφυρος, όμως όντως εγώ εκείνο το πρωινό δεν θυμόμουν ότι αφού γίνονται εργασίες στο αμφιθέατρο δεν λειτουργεί ο Ζέφυρος. Και πέρυσι και φέτος. Όμως γι' αυτό μπερδεύτηκα, γιατί όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα γίνονται προβολές στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας. Επάνω στη συνοικία της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Μα γι' αυτό και εγώ επειδή θυμόμουν τις ταινίες και αυτά και δεν ξέρω κάτι και μετά, μόλις είδα τις ανακοινώσεις, λέω τι έλεγα στους ανθρώπους. Οπότε θα γίνονται οι προβολές εκεί, θα ξεκινήσουν στα μέσα Ιουλίου, θα υπάρχουν όλες ταινίες για όλα τα γούστα και κλασικές και παλιές αλλά και νέες κυκλοφορίες που έχουν ξεχωρίσει. Εντάξει, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν θα είναι να ξεκινήσουν και οι προβολές. Γίνονται από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Το ζορίζουν λίγο οι άνθρωποι, το παιδεύουν παραπάνω γιατί δεν είσαι σε κινηματογράφο, είσαι σε άλλο χώρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή. Αλλά μετά και με τόσο κόσμο.
0: Και προδιαγραφές, γιατί δεν έχω.
1: Ναι. Το ψάχνουν πιο πολλοί οι άνθρωποι. Αλλά πηγαίνει μετά και τόσος κόσμος και είναι και τόσο ωραίο το κλίμα. Γίνονται όλοι μια ωραία παρέα που παίρνουν και αυτοί έτσι κουράγιο και συνεχίζουν αυτή τους την προσπάθεια. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε αυτή την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της χώρας. Συμμετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Κεντρικό σύνθημα θα είναι φέτος βιβλία παράθυρα ανοιχτά, μια εκστρατεία που φέρνει πιο κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, που γεννούν ερωτήματα. Είναι τόσο υπέροχα τα βιβλία και ο κόσμος που ανοίγεται μπροστά τους. Θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια για να μεταμορφωθούν και οι βιβλιοθήκες σε χώρους έμπνευσης, εξερεύνησης και ελεύθερης έκφρασης. Οπότε περιμένουμε, μας ενημερώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, να είμαστε σε αναμονή για να έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία, γνώση και δημιουργία. Θα μας λένε για τις εκδηλώσεις, σιγά σιγά μην μας τις πούνε όλες απότομα και πάθουμε ένα blackout.
0: Ναι,
1: σιγά σιγά θα μας τις λένε. Ναι, του λέει τώρα τις δώσουμε όλες τις πληροφορίες, δεν θα θυμούνται τίποτα, θα πάνε παραλία. Οπότε θα μας τα λένε και οι άνθρωποι σιγά σιγά. Απλώς μας κρατάνε, είχαν μία πρώτη ανακοίνωση για να ξέρουμε τι περιμένουμε. Μην ξεχνάμε το συμπόσιο Μαρμαρογλυπτικής, ο δεύτερος στη Δράμα, το Μάρμαρο και Τέχνη, που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τώρα στις 20 του μηνός. Εντάξει, νομίζω Δράμα, τώρα που ακόμα δεν άρχισαν οι πολλές ζέστες και μπορεί να κυκλοφορήσεις πολύ ωραία και εκεί στο πάρκο με τα της Αγίας Βαρβάρας, να πας να δεις και την έκθεση του συμπόσιου, να πας να δεις και αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα γλυπτά και τα ζωγραφικά έργα και σχέδια του Γιάννη Παπά. Έχει και έκθεση εκεί στην Ακαλύφητο, στο Ίδρυμα Καλαϊτζίδη, με τους Κινέζους σύγχρονους καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι τόσες επιλογές. Είναι πολύ ωραία. Ξεκίνα από το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής.
0: Θα βρεις κάπου κάτι. Να περάσεις και όμορφα.
1: Οπωσδήποτε. Μπορεί να τα συνδυάσεις κιόλας. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρότασή μας. Γυρνώντας, κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα, νυχτερινό μπανάκι.
0: Τώρα το πήγες πολύ ωραία εδώ. Μάλιστα.
1: Ακούστηκε η Ελένη Γιάννη στον
0: Ιωάννη. Η Ελένη δεν μπορεί στο νυχτερινό.
2: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Εγώ μπορώ πολύ όμως.
2: Με τις φάλαντες που άρχισαν να κυκλοφορούν. Καρχαρίες να εμφανίζονται. Θα μου πεις πάντα έχει καρχαρίες. Και με τους λαγοκέφαλους. Τι το θες στο νυχτερινό το
0: μπάνιο.
2: Τι?
0: Απελευθερωθείς
2: την ημέρα, γιατί πρέπει να απελευθερωθείς την
0: νύχτα. Όχι, κόσμο.
2: Σιγά, έλεος. Να πας εκεί που απελευθερώνει τον κόσμο.
1: Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν θα πληθυάσει ο Καρχαρίας και πάνε.
0: Όχι.
1: Τρώμα,
0: θα
1: φύγει. Ναι, τώρα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά τα σούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: να μάθουμε τώρα και τα νέα του Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Και αυτή καλή.
2: Λοιπόν, ναι. θα ξεκινήσω με αεροπλάνα.
0: Λοιπόν, βαπόρια θα έχει.
2: Τα βαπόρια θα τα αφήσουμε σε άλλη αναφορά μας. Σήμερα για αεροπλάνα. Ξεκίνησαν και πάλι να πούμε από χθες, και είναι και η τέταρτη χρονιά εντωμεταξύ, οι πτήσεις της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο. Είναι με δύο πτήσεις κάθε εβδομάδα αυτό. Και όπως είπες,
0: πολύ είναι... αυτή η κίνηση. Το θέμα είναι γιατί να μην την αφήσουν, ας πούμε, και μια φορά έστω την εβδομάδα για, και το χειμώνα. Λέω τώρα.
2: Αυτό το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτό. Αλλά... δεν έχει ληφθεί ακόμη τέτοια απόφαση.
0: Κακώς.
2: Θα πρέπει... ναι, έχει μεταφερθεί βέβαια αυτό, ότι αν την αφήσετε τη γραμμή και για μεγαλύτερο διάστημα θα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά προς το παρόν δεν είναι έτσι. Ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ζεντανίδης, μίλησε χθες στην Ερτοριστιάδα και είπε ότι οι πτήσεις αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, και γι' αυτό προφανώς συνεχίζεται κιόλας, είχαν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, με την πλάστιγκα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, να γέρνει λίγο περισσότερο προς τα δρομολόγια με προορισμό το Ηράκλειο. Οι πτήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Πέρα από αυτό όμως, ο κ. Ζεντανίδης αναφέρθηκε και σε μία ακόμα σύνδεση που από τις αρχές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί, γιατί όπως είπε, στην προκήρυξη των άγωνων γραμμών και στο δρομολόγιο που υπάρχει Αλεξανδρούπολη Σιτία, προστίθεται ως ενδιάμεσος σταθμός η Μυτιλίνη. Οπότε ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Τώρα να σας πω...
0: Πολύ καλό, φυσικά, ναι. Γιατί αλλιώς με το καράβι για να πας, θες, ας πούμε, κανένα δεκάωρο πόσο είναι.
2: Πρέπει να είναι, Γιάννη, δεκάωρο.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι, και θα είναι όντως εξυπηρετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Θράκης δείχνει μία έτσι... συμπάθεια σε αυτόν τον προορισμό, να πάει δηλαδή το καλοκαίρι, διακοπές.
0: Ναι, γιατί αλλιώς η άλλη λύση είναι να πας μέσω Τουρκίας, έτσι, δεν υπάρχει.
2: Και εκείνο είναι λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι το πιο γρήγορο.
0: Βέβαια,
2: δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια, ξαναλέω, από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να προσθεθεί σε αυτή, να μπει ως ενδιάμεσο σταθμό στη Μυτιλίνη, στο δρομολόγιο που υπάρχει το Αλεξανδρούπολη Σιτία. Τώρα από τον αέρα κατεβούμε στη Στεριά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και όταν λέω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Κυριακή, θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα, όπου ήδη μεγάλες ποσότητες του προϊόντος είναι αραδιασμένες στα αλόνια. Ξεραίνεται τώρα το σκόρδο, το βγάζουν δηλαδή για να ξεραθεί. Εντάξει, εξάς που μιλήσαμε τον κύριο Μαργαριτήρη, το ξέρει και εκείνος. Είναι μια γενικότερη παρατήρηση. Άμα πλησιάσει τώρα στο χωριό της Βίσας, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται ως μυρωδιά είναι η μυρωδιά του σκόρδου. Είναι
1: λογικό, σκέψου.
2: Είναι λογικό, ναι. Από τον Ιούλιο τώρα, το σύνολο αυτής της παραγωγής θα μείνει δηλαδή για να ξεραθεί εκεί στα λόγια και μετά θα το μαζέψουν στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας, για να ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Για τιμές δεν έχουν ακόμα έτσι ξεκάθαρη εικόνα, είναι κάτι που θα διαμορφωθεί στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Μαργαριτήρης, πάντως, μιλώντας χθες στην ΕΡΤΑ, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές. Με εξαίρεση, είπε, κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές από βροχοπτώσεις, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι το μέγεθος του κεφαλιού του σκόρδου είναι λίγο μικρότερο. Αλλά όλη η παραγωγή που βγήκε από τα 3.000 περίπου στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, οι παραγωγοί λένε ότι εάν πάρουν τιμή που να κυμαίνεται από 28 έως 30 λεπτά το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας μιλάμε, θα είναι ικανοποιημένοι. Αυτή η τιμή είναι μια τιμή η οποία διαμορφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, και από το κόστος παραγωγής της καλλιέργειας. Είναι ακριβή καλλιέργεια το σκόρδο. Και το κόστος παραγωγής την ανεβάζει σε ένα επίπεδο. Επίσης και τα αυξημένα εργατικά μεροκάματα, από ό,τι είπε ο κύριος Μαργαριτίδης, θέλουν να συνυπολογιστούν όταν θα διαμορφωθεί αυτή η τιμή. Και να σας πω επίσης ότι το ξέρουμε όλοι, η παραγωγή της Βίσας εδώ και πολλά χρόνια δίνει το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής σκόρδου. Ουσιαστικά δηλαδή από την
0: πολύ πράγμα,
1: έχει μεγάλη
2: το 70% ναι, της παραγωγής σκόρδου στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό τώρα όταν το μαζεύουν δεν πλησιάζει σε καμία περίπτωση σε μια ακτίνα αρκετά
2: όχι,
0: μεγάλη.
2: Όχι, με το πλησιάζει στο χωριό καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εννοείται.
2: Το προϊόν
0: φύγει
2: αυτό
0: και ο διάβολος τώρα... δεν πάει από εκεί.
1: Γύρω-γύρω.
2: Το προϊόν αυτό διατίθεται κυρίως στην ελληνική αγορά της Βίσας, όμως λέει φέτος ειδικά υπήρξε ενδιαφέρον και από αγορές του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα της Ρουμανίας. Τώρα, αυτά μέχρι εδώ όλα καλά με το σκόρδο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα όμως, τελειώνουν βασικά τα πράγματα για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, η οποία στην περιοχή της Βίσας, η Βίσα πρωτοπορούσε για δεκαετίες στο σπαράγγι.
0: Ναι.
2: Φέτος τελειώνει οριστικά, παιδιά, η καλλιέργεια αυτή, δεν θα υπάρχει πια.
0: Mm-hmm.
2: Οι τελευταίοι 4-5 παραγωγοί, σπαραγκοπαραγωγοί που είχαν απομείνει, παρέδωσαν και αυτοί πριν από λίγες μέρες τις παραγωγές τους για φέτος,
0: mm-hmm,
2: και το εγκαταλείπουν. Γιατί όπως είπε ο κ. Μαχαριτίδης, ήταν μια δυναμική καλλιέργεια, αλλά οι πολύ λίγοι νέοι αγρότες που έχουν απομείνει στη Βίσα στρέφονται πλέον σε εκτατικές καλλιέργειες και δεν διαφαίνεται να έχουν ενδιαφέρον για τα σπαράγγια. Οπότε με τα σπαράγγια κλείνουμε το βιβλίο. Τώρα, να σας πω ότι κοιτάω τώρα τα πολιτιστικά λίγο, να ξεκινήσω από τα ορέστια. Τα οποία ορέστια ανοίγουν σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Είναι για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Αυτές οι επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Ιουνίου και έχουν και παραστάσεις μουσικής και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, παραδοσιακά γλέντια, βιβλιοπαρουσιάσεις και για την τελευταία μέρα είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στις 28 Ιουνίου με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης με ένα ρεπερτόριο αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη. Τώρα για την έναρξη αυτού του δεκαημέρου που γίνεται σήμερα έχουμε την εκπαιδευτική δράση από τις πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θα είναι σήμερα στην Ορεστιάδα, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, για την είναι δράσεις αστρονομίας και αστροπαρατήρησης.
0: Mm-hmm.
2: Και έχουμε και μία πατινάδα που θα γίνει επί της οδού Κωνσταντινού Πόλεως, ενώ την πρώτη βραδιά, σήμερα δηλαδή, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική από τον ακριτικό ήχο.
0: Θα είναι εδώ το Λύκειο της Θεσσαλονίκης και των Σερών, να πούμε βέβαια, έτσι.
2: Ναι, αν έχεις πάρει περισσότερες πληροφορίες, προσθέτεις.
0: Ναι, γιατί με κάλεσε να κάνω και παρουσίαση, οπότε αναγκαστικά θα είμαι εκεί πέρα. Όχι αναγκαστικά, με χαρά, δεν το συζητάμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα είναι το Λύκειο των Σερών και της Θεσσαλονίκης. Εδώ, οπότε είναι περίπου 100 πλάς άτομα που θα παρελάσουν και στην Πατενάδα που είπες, αλλά και στα χορευτικά μετά στην πλατεία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κίνηση δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τώρα έχουμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Δημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος του Δημοτύχου. Αυτές οι εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Κάστρο, την Κάιντρα, τον Ξενώνα Μαλαματή και την Αλάνα και περιλαμβάνουν θέατρο, προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία και μουσική δρόμου. Η είσοδος θα είναι παντού ελεύθερη. Και βέβαια ο Δήμος απευθύνει ένα κάλεσμα για ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη και πολιτισμό, όπως λέει. Τώρα, να πούμε για αυτό το τριήμερο camp ποντιακής νεολαίας που ξεκινά σήμερα στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Διοργανώνεται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός και στους κατασκηνωτικούς χώρους θα συναντηθούν καμιά τρακοσαριά νέοι των ποντιακών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με στόχο τι άλλο, να κάνουν κοινές δράσεις και κάποιες να έχουν μια βιωματική επαφή με την ποντιακή παράδοση. Είναι το Camp Θαλασσάκρια 2026. Έτσι λέγεται και ξαναλέω, ξεκινά σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου. Και για το τέλος να σας πω για αυτή την μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι και την Μυρσίνη Λενούδια στην επιλογή και στην αφήγηση κειμένων. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα αυτό στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Α, μάλιστα.
2: Και, ναι. Και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
0: Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει και ένα τρίτο φεστιβάλ Γκάιντα σήμερα, έτσι να το συμπληρώσουμε και αυτό, Χρυσούλα, στο Κουφόβουνο. γίνεται αυτό με, στην διοργάνωση της περιφέρειας, του Δήμου και του Συλλόγου και πώς λέγεται ο Σύλλογος.
2: Τέλος πάντων, κάποια ενδεχομένως και να μας ξεφεύγουν και να τα
0: καλά, εννοείται, εννοείται, εννοείται.
2: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Όπου γυρίσεις, όπου σταθείς, κάπου κάτι γίνεται.
0: Έτσι.
2: Είπαμε, είμαστε πια στο καλοκαίρι και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά.
0: Πολύ ωραία. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Είχα καιρό να ακούσω και το απίλευσε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Στις Σέρρες είμαστε τώρα για να πάρουμε το κλίμα και από εκεί. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε εκεί στις Σέρρες? Η αστάθεια παραμένει.
2: Παραμένει.
0: Μη χάσει.
2: Βροχές και μπόρες, μπουμπονιτάμι, αστραπές.
0: Ναι.
2: Αυτή την ώρα έχουμε λίγη συννεφιά, έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας από το πρωί, έτσι πάει. Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μας ξαφνιάζει συνεχώς. Να σας πω ότι το φως της ημέρας χθες έδειξε την καταστροφή που προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι στην περιοχή της Συνυγρίτας. Στην Υγρίτα, στην Τερκνή, αλλά και στα Θερμά, εκεί δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή, έχει πλήξει η καλλιέργηση ταριών, βαμβακιού, ελαιόδεντρα, αλλά και αμπέλια της περιοχής. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο, που λέει υπό απευθύνει στους παραγωγούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία λόγω της βροχόπτωσης, ανεμοθύλας και στο χαλάζι, μπορούν να δηλώσουν ζημιά στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως τις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Χθες δεν είχαμε καταστροφές, παρά το γεγονός ότι είχαμε μπόρα. Τώρα, εκτός των προβλεπόμενων ορίων είναι οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν στο νερό στις τοπικές κοινότητες Χρυσού και Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και βεβαίως κατόπιν τούτου ισχύει ισχυρή σύσταση για μη χρήση νερού, τόσο για να το πιούνε όσο και για να το μαγειρέψουν. Επαναλαμβάνω, στις κοινότητες Χρυσού και Νέο Σουλίο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αυτά μια ανακοίνωση που είδαμε αργά χθες το βράδυ. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών, την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου συνολικού προϋπολογισμού 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ξαναπάμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά για μια άλλη είδηση όμως. Για μια νέα συνεργασία με την ΑΜ και Νέα Ζωή από την Αξιούπολη Κυρκής, πρόκειται για ένα δίκτυο στήριξης που παρέχει ψυχολογική, νομική και υλική βοήθεια σε κακοποιημένες γυναίκες και μονογονεϊκές οικογένειες, υπέγραψαν Τετάρτη ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Το μη συνεργασίας, η παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και νομικής καθοδήγησης, η διασύνδεση ωφελούμενων με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Με μια μεγάλη συναυλία με τον εξαιρετικό ερμηνευτή και μουσικό Αλκίνο Ιωαννίδη, καιρού επιτρέποντος πάντα.
1: Ας ελπίσουμε, ναι.
2: Ναι, ολοκληρώνονται οι επιδιακές εκδηλώσεις Ελευθέρια
0: 21,
2: που διοργανώνουν ο Δήμος Σερών και το ΔΠΘ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. 29 Ιουνίου είναι η συναυλία στο Ιερό Σερών. Ένας υπέροχος χώρος, ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικού χαρακτήρα για την πόλη. Και ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός, να σας πω ότι αυτές οι συναυλίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και μέχρι τότε όμως έχουμε σειρά εκδηλώσεων καθημερινά στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, πέριξη δηλαδή αυτής, από πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Όποτε επιτρέπει ο καιρός, ξαναλέω.
0: Αυτό χθες, είναι, ναι. Θα σταματήσει πια, δεν νομίζω.
1: Να τελειώνει και ο Ιούνιος, δηλαδή.
0: Έμα, για να δούμε λίγο.
2: Παρά το γεγονός ότι το απόγευμα γύρω στις 6 έβρεξε πολύ δυνατά στην πόλη, μετά όμως η εκδήλωση του πύρου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου γίνανε ένας

0: σειρά φεστιβάλ. Έχω πάει στα άλλα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Η ομορφιά της φύσης μέσα στα πλατάνια, επάνω ψηλά στο βουνό, με σιροπιαστά γλυκά τόσο νόστιμα, με γεύσεις αλμυρές εκεί και με, με κρέατα από το βουβάλι, κυμάδες, καμπουρμάδες και πίτες με πάρα πολλή διαφορετική γέννηση, καλοψημένες και χειροποίητες. Είναι ένα πανηγύρι γεύσης,
1: ναι,
0: της συγνωσίας. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 21 Ιουνίου, το λέω από τώρα.
1: Τώρα, μεθαύριο.
0: Παιδεία, ναι. Μπορώ να το συμπεριλάβω. Έχουμε την αναδίωση του έθιμου του Κλείδωνα από το Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος την 3η 23 Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
0: Αναδιώνει και στο Δημοτικό Σχολείο του Χριστός την Παρασκευή, 19 αυτή την Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ, και στη Νέα Ζύχνη, σε πάρα πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, να θυμίσω μάλλον, ότι 20 και 21 Ιουνίου έχουμε τη δεύτερη γιορτή πονηρού, σας το είπα μέσα στη βδομάδα, το θυμίζω απλά τώρα, και τοπικής γαστρονομίας στην Ιγρίτα, που διοργανώνει ο Δήμος Βυσσαλτίας. Σας είπα πιο γλυκό είναι το πονηρό.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, ναι, εκεί θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, όπως και τοπικά άλλα εδέσματα, με τοπικά προϊόντα, αλμυρής γεύσης, πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή το πονηρό είναι το τοπικό γλυκό εκεί της περιοχής,
1: mm-hmm,
0: και παρά το πονηρός ότι όσοι επιχείρησαν να το κάνουν εκτός περιοχής δεν τα κατάφεραν, έχουμε αυτή την ονομασία. Συμπέθυρε από τα Σέρα, θυμίζω, Παρασκευή 19 σήμερα και το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε κείμενα και σκηνοθεσία της Ερέας Δέσποινας Πολυχρόνη, στη σκηνή του Θεάτρου Ορφέας Ερών.
1: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Δέσποινα. Αυτό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού από άκρη σ' άκρη της χώρας και πραγματικά δεν ξέρεις πού να πας, έτσι. Μόνο σε μία περιοχή τώρα, είτε Σέρες, είτε Θράκη, είτε οπουδήποτε, γίνονται καθημερινά πια δράσεις.
2: Είναι και αυτό που είπε και η Χριστούλα πριν. Κάτι μας ξεφεύγει πάντα, γιατί
1: ναι, ακριβώς,
2: τόσα πολλά.
1: Ναι.
2: Μα τόσα πολλά που γίνονται παράλληλα.
1: Δέσποινα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, Σέρες.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι τα νέα μας από αυτήν την μεγάλη περιφέρεια, την περιφερειακή συνένωση των τεσσάρων ραδιοφώνων Σερών, Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδας. Να προλαβαίνουμε να δούμε κάποια γεγονότα.
2: Σωστά, πολύ γρήγορα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης. 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Τι λες τώρα, πώς, με τη μεζούρα?
2: Ρώτα τον τώρα. Τι μεζούρα για εσύ, τι γίνεται.
1: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο για την περίπτωση ανέκου. Μα, μάλιστα.
2: 1843 και ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή Τζένι φον Βεστάλπεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
1: Ωραία. 1869, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρης Βουλγαρής, σας θυμίζω, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουλιανών.
2: Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα.
1: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάντος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους στη συμπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑΚΟ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια που υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.
2: Πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1930, η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός και μούσα σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Η Κάθλιν Τέρνερ έχει γενέθλια επίσης, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός αυτή, το 1954.
2: Ενώ το 1970 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος.
1: Να του στείλεις χρόνια πολλά.
2: Να του στείλω.
1: Το 1865 πεθαίνει ο Ευαγγέλης Ζάπας. Μιλάμε για τον έμπορο και εθνικό ευεργέτη. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, 4 συνολικά, μεταξύ 1859 και 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Ναι. Θα το κάνουμε Βασιλική, επειδή μας παρεμβαίνει η Βασιλική και μας λέει: Τι κάθεσαι στην Ορεστία, δεν λέτε προς τα δω.
1: Και εδώ γύρω γίνεται. πάμε στο 1876, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, Μιχαήλ Μπακούνιν.
0: Και ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές, με ένα έργο που διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερα γνωστικό γλωσσικό, με συγχωρείτε, πλούτο, πεθαίνει σαν σήμερα το 1951. Προτάσεις έχουμε πάρα πολλές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να επισκεφτούμε τις περιοχές. Μήπως να ξεκινήσουμε
1: κάθε φορά
0: να πηγαίνουμε δόθε, κατακήθε, πιο κατακήθε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι θα αρεστούμε στο πηγαίνει.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Δεν βγαίνουμε και οικονομικά, αλλά έκαναν και ρασματάκι θα μας κάνουν.
1: Άντε, άρχισε να πέφτει η βενζίνη, τι συναχωριέσαι.
0: Ναι, είναι. Τώρα γελάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: Άγγελος μαζί μας ήτανε.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας. Ναι. Λίγο μετά τις 7 μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση, παιδιά. Καλημέρα. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μέχρι και τις 9 θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού. Εάν θελήσετε να μας μιλήσετε, να μας πείτε την καλημέρα σας, αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να πάρουμε μια γεύση από τις ειδήσεις εκείνες που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα σε καβάλα και δράμα. Σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων της Καβάλας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες ιαματικού τουρισμού της χώρας και θα γνωρίζουμε, ίσως όμως ο κόσμος που μας ακούει να έχει έρθει από κάπου αλλού και δεν το γνωρίζει, πως ο φυσικός ιαματικός πυλός της περιοχής των Κρινίδων είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και έχει ευεργετικές ιδιότητες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων. Το πυλοθεραπευτήριο θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρα σε 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα, μένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να πούμε πως σήμερα 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Λούση θα πραγματοποιηθεί μια τεχνική ημερίδα με θέμα open business και ελατομική δραστηριότητα ένας χρόνος μετά. Αντικείμενο της ημερίδας είναι η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων στον εξορρυκτικό κλάδο και είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, της βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική βάση της περιοχής. Ο Δήμος Δράμας τώρα, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, συνεχίζει τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Η δράση αυτή υλοποιείται χάρη στην μακροχρόνια και πολύτιμη πρωτοβουλία και στήριξη των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών. Και ο Δήμος, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις αλλά και τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, έρχεται με το κοινωνικό φροντιστήριο και στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου και με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτές τις ημέρες και θα γίνεται αυτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να απευθύνεστε στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας τις καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Και να πάμε και στο νησί της Θάσου. Έχει ολοκληρωθεί εκεί η τοποθέτηση 5 νέων press containers σε κομβικά σημεία του Δήμου. Έχουν εγκατασταθεί στο λιμένα απέναντι από την αστυνομία, στη σκάλα Παναγίας δίπλα από το κάμπινγκ, στη σκάλα Ποταμιάς δίπλα από το πυροσβεστικό φυλάκιο και στα λιμενάρια μέσα στο χώρο της Μαρίνας. Την επόμενη εβδομάδα τοποθετείται και το έκτο press container στον Ποτό και έτσι θα έχει ολοκληρωθεί το νέο δίκτυο διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του Δήμου Θάσου, η χρήση των press containers από επαγγελματίες και επιχειρήσεις εστίασης είναι υποχρεωτική για την απόρριψη των απορριμμάτων, ενώ μπορούν να τα χρησιμοποιούν κανονικά και οι περίοικοι των περιοχών που έχουν τοποθετηθεί, καθώς οι πράσινοι κάδοι έχουν απομακρυνθεί από τα σημεία αυτά. Οι κάδοι ανακύκλωσης παραμένουν στη θέση τους και χρησιμοποιούνται μόνο για ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο.

0: Για να κάνουμε μια στάση τώρα στην περιοχή της Καβάλας, όπου βρίσκονται σε τροχιά κινητοποιήσεων οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων της περιοχής για τους αυστηρούς περιορισμούς και τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση των παραδοσιακών εκδηλώσεων και των τοπικών πανηγυριών. Με κοινή πρωτοβουλία των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Καβάλας και Αμυγδαλώνα πραγματοποιήθηκε και μια ευρεία συνάντηση όλων των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων της περιοχής. Εκεί καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την αποτελεσματική υπεράσπιση των δραστηριοτήτων των συλλόγων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στην ΕΡΤ Καβάλας ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίου, ο κύριος Γιώργος Καλλινικίδης.
1: Είχαμε μια συνάντηση, ένα κάλεσμα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Παγκαίου με αφορμή αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι αυτή η νομοθεσία υπάρχει από το 2021, η οποία όμως κατά κάποιο τρόπο δεν τηρούνταν, αν θέλετε, ήταν εν υπνώση. Τι άλλαξε τα δεδομένα τον τελευταίο διάστημα? Τα δεδομένα τα άλλαξε το Πανελλήνιο Σωματείο των Καταστημάτων Εστίασης Υπασκευή, η οποία πλέον παρακολουθεί ανά την επικράτεια που γίνονται κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις και επικοινωνεί με τις κατατόπιες αγγελικές και αστυνομικές αρχές και συζητούν ουσιαστικά να ισχύσει η νομοθεσία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση τώρα στους συλλόγους, γιατί βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, όπου όλες αυτές οι εκδηλώσεις, τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει ήδη, με αποτέλεσμα κάτι που ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε, να το πούμε έτσι, ένα εθνικό δίκαιο πάντα στα πανηγύρια να ψήνονται κάποια φυλάκια, να παρέχονται, αν θέλετε, και κάποια άλλα ευαίσματα. Να πάρω σαν τη Φιλίππου που κάνουν την Πομπότα, να πάρω το σαρμαδάκι, το σαρμά που γίνεται στην οικίσια εδώ τοπικά, την γιορτή του Αμπελόφιλου κτλ. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται τώρα το εξής πρόβλημα. Ουσιαστικά καλούνται αυτοί όλοι οι σύλλογοι να μην προχωρούν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, και αυτό, καταλαβαίνετε, είναι ένα σοβαρό θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα γιατί και οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί προσφέρουν. Ας μην γελιόμαστε, αν δεν υπήρχαν οι πολιτιστικοί, δεν ξέρω πώς θα μεταλαμπαδεύονταν από γενιά σε γενιά αυτά τα ήθη, τα έθιμα που έχουμε, οι χωροί μας και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν έγινε μια συνάντηση χθες που μετήχαν όλοι οι πολιτιστικοί του Δήμου Παγκαίου και όχι μόνο, από την Καβάλα πολιτιστική, από τους Φιλίππους είχαμε, από τα Ποταμούδια είχαμε, από ο Σύλλογος Ευρυτών, ο Σύλλογος Κρητών Καβάλας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση. Υπόθηκαν διάφορα, θα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι, γιατί ήδη σας λέω έχουν ξεκινήσει αυτές τις εκδηλώσεις, κάποιοι έχουν αναβάλει, κάποιοι ουσιαστικά δεν θα ψήσουν, και ξέρετε, είναι άδικο να παίρνεις μια νομοθεσία ή να απαιτείς από το σύλλογο να έχει ακριβώς να λειτουργεί ως κατάστημα εστίασης ή ως κέτερικ, έτσι. Οι σύλλογοι και αυτό με τα πανηγύρια είναι ένα δίκτυο δεκαετίες που ισχύει. Ίσως βέβαια θα έπρεπε να αποφευθούν και κάποιες υπερβολές, γιατί υπόθηκε και αυτό και έχουν δίκιο αυτοί εδώ, ότι κάποιες υπερβολές που γίνονται και από διάφορους συλλόγους, είτε αθλητικοί είτε πολιτιστικοί, είτε με το πόσο συχνά γίνονται αυτά, είτε με τον τρόπο που γίνονται σε κάποιες περιοχές, κάποιες υπερβολές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Είναι κάτι που θα πρέπει άμεσα να, σε κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Ξέρετε ότι ο σύλλογος, αν δεν κάνει και το πανηγύρι του και δεν κάνει κάτι, δεν θα είναι και βιώσιμο. Είναι ένα επιπλέον έσοδο που έχουν. Για ποιο λόγο? Το έσοδο αυτό που επιστρέφει, επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Με την αγοράζουν στόλες, έτσι διατηρούνται όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα, διατηρούν τα γραφικά, υπάρχουν οι δάσκαλοι, πληρώνουν δασκάλους. Από πού ακριβώς θα μπορέσει ένα σύλλογος να βρει έσοδα για να προχωρήσει σε όλες αυτές τις δράσεις που κάνει η πολιτιστική σύλληψη? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα οι νόμοι υπάρχουν και βγαίνουν και 100 διευκρινιστικές. Θα μπορούσε λοιπόν να βγει μια διευκρινιστική, έτσι ώστε να μην συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει μόνο στο νομό μας, γιατί υπόθηκε και αυτό. Έχει συμβεί και σε άλλους νομούς, συμβαίνει. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει για μένα άμεσα η κυβέρνηση και, αν θέλετε, και οι βουλευτές μας να το προωθήσουν, έτσι ώστε να δοθεί το περιθώριο τουλάχιστον να κάνει μια εκδήλωση, να μπει ένα όριο, αν θέλετε, σε εκδηλώσεις που θα μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά όχι να απαγορευτεί ισοπεδωτικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κάτι, το ξέρετε όλοι, ποιος δεν έχει πάει σε ένα πανηγύρι.
0: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίου, ο κύριος Γιώργος Καλλινικίδης. Πάμε για λίγο τώρα στο κάτω νευροκόπη της Δράμας. Εκεί ο Δήμος υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτό θα έχει διάρκεια εξασφαλισμένη μέχρι και τον Μάρτιο του 2029 και πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι ένα πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 685.000 ευρώ, απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πασχόντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Και βρίσκεται ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου στην τελική φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχωθεί στη νέα δομή. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Δήμος παρέλαβε και νέο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης της υγείας των δημοτών. Συγκεκριμένα παραλήθηκαν 2 καρδιογράφοι σε ένα μηχάνημα υπερήχων πολλαπλών κεφαλών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς του προγράμματος για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων και ιατρικών ελέγχων, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών.

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 30 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Αλέξανδρο Ιωσιφίδη, και στις δηλώσεις του για τις επαφές που είχε πρόσφατα στην Αθήνα και τη συμμετοχή του εκπροσωπώντας την περιφέρεια στο Διεθνές Εργαστήριο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Στο εργαστήριο αυτό, όπως ανέφερε, συζητήθηκε η στρατηγική περιφερειακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ανακοίνωσε πως ανάλογο εργαστήριο πρόκειται να υλοποιηθεί και στην περιοχή της Καβάλας. Για να τον ακούσουμε.
1: Προσώπησα τον Περιφερειάρχη σε ένα εργαστήριο του ΟΑΣΑ για μια επαναβιομηχανοποίηση. Και εκεί πέρα μάλιστα λάβαμε και τα εύσημα διεθνών παρατηρητών και διεθνών φορέων για την πορεία και για την απορρόφηση και τις ικανότητες της περιφέρειάς μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα ήταν και η διαχειριστική αρχή. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, έχει συνεργασία με τον ΟΑΣΑ η περιφέρειά μας. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει αυτή η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό. Αυτή η εκδήλωση θα έρθει και στην Καβάλα στο τέλος του μήνα. Να σας δώσω και την είδηση. Επίσης, είδα και άλλους φορείς όλα αυτά. Παρακολούθησα μια εκδήλωση φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης με ομιλητή τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για το βιομηχανικό σύμβα και όλα αυτά, όλα και για τις πιστοποιήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνάντησα τη Συνομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, τον πρόεδρο, τον κύριο Κοσκόπολη. Είχαμε μια χρήσιμη συνάντηση και έτσι έγινε μια προσπάθεια να διευρύνουμε τα πλαίσια συνεργασίας. Πήραμε χρήσιμες απόψεις από τον κύριο Κοσκόπολη και ιδέες. Όπως ξέρετε, και στην περιοχή μας οι φορείς κοινωνικής οικονομίας είναι στα σπάργανα, η ένωση αυτή να γίνει σαν οργάνωση φορέων. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή που είχαμε μιλήσει. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτοί, όταν οι φορείς αυτοί θα οργανωθούν ακόμα καλύτερα, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα περισσότερα. Πάντως θέλω να πω, γίνονται προσπάθειες. Επίσης, είδα τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον φίλο μου, τον Βασίλη Γεωργιάδη. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων απασχόλησης και εξειδικεύσης, σεμιναρίων εξειδικεύσης των εργαζομένων. Επίσης, συνάντησα τον πολύ καλό μου φίλο, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στο ΒΗ, Διευθύνων Σύμβουλος στο ΒΗ, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Και τρέχει και το θέμα με τις αυθεντικές πόλεις. Και τέλος πάντων, θέλω να πω με όλα αυτά ότι η συμμετοχή της περιφέρειάς μας και ιδιαίτερα του Περιφερειάρχη σε εκδηλώσεις, σε οργανώσεις, σε φόρουμ, σε διεθνείς καταστάσεις τονώνει την αναπτυξιακή χρειά της περιφέρειας και τα περιθώρια βελτίωσης. Η περιφέρειά μας έχει πάψει πλέον να είναι ουραγός. Αρχίζει να γίνεται πρωταγωνιστής και αυτό φαίνεται κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Και άλλοι συνάδελφοι πάνε σε εκδηλώσεις παντού, συμμετέχουν ως εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει ότι η περιφέρεια μας αρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Οι δείκτες απορροφητικότητες, όλα αυτά που χωράνε, το βλέπουμε. Και νομίζω αυτό το εισπράττουν και οι πολίτες. Συνάντησα και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Φιλιππίδη. Υπάρχει νέα διοίκηση στο Σύνδεσμο Μαρμάρου. Ο κύριος Φιλιππίδης, γνωστός στάσιος επιχειρηματής που ασχολείται με το μάρμαρο. Μιλήσαμε και για τη συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και του Συνδέσμου, για τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του μαρμάρου. Το μάρμαρο είναι ένα εξωτερικό προϊόν από την πατρίδα μας. Ξέρετε, το λευκό μάρμαρο της Τάσου είναι παγκοσμίου φήμης. Το μάρμαρο, το ημίλευκο της Καβάλας, της Δράμας, κοσμεί την παγκόσμια αγορά με μεγάλο εισόδημα στην περιοχή, πολλούς εργαζομένους και παρελκόμενα, έτσι, μεταφορικά, εξεργασία μαρμάρου. Είναι ένας κλάδος που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Αλλά όπως όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, και αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα, Έχουμε και μια καλή συνεργασία όπως είχαμε την προηγούμενη διοίκηση, έχουμε και με τη νέα. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι προσπαθώ από τη θέση που με έχει αναθέσει ο Περιφερειάρχης, ο Στόλος του Ψήδης, να βρίσκομαι και στις επάρξεις και πάντα δίπλα στον πολίτη και στα προβλήματα του επιχειρεί.
0: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης. Ακούσαμε τι έλεγε για το μάρμαρο έτσι της περιοχής μας. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό πως στην Δράμα και στο Πάρκο Γλυπτών της Περιφερειακής Ενότητας συνεχίζεται το δεύτερο συμπόσιο μαρμαρογλυπτικής με την ονομασία Μάρμαρο και Τέχνη. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η οργάνωση της διοργάνωσης που θα ολοκληρωθεί τώρα στις 20 Ιουνίου φέρνουν την υπογραφή της ΣΑΜ και έμφασης, και καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της μαρμαρογλυπτικής, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς και να γίνουν κοινωνοί μιας σύγχρονης εικαστικής εμπειρίας στον δημόσιο χώρο της πόλης. Να θυμίσουμε πως στο φετινό συμπόσιο συμμετέχουν 4 ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Γεωργία Νίκα, ο Γιάννης Μανικάτης, ο Χρήστος Βαγιάτας, ο Φίλιππος Βασιλείου, οι οποίοι φιλοτεχνούν τα έργα τους ζωντανά μπροστά σε όλους εμάς στο κοινό. Επίσης να πούμε πως έχει ανακοινωθεί και επίσημα η επιστροφή στην καβάλα του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, το οποίο θα διεξαχθεί από 3 έως 5 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα στη συνοικία της Παναγίας Καβάλας. Είναι ένας θεσμός που εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα μία ανοιχτή συνάντηση, μία ευκαιρία να γνωρίσουμε νέες κουλτούρες, να μοιραστούμε εμπειρίες, να ανακαλύψουμε διαφορετικές μορφές έκφρασης και να δούμε την πόλη μέσα από μία νέα ματιά. Από ό,τι υπόθηκε και στην σχετική συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε, η φετινή διοργάνωση συνεχίζει τη διαδρομή της με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμμετοχικές εμπειρίες συνθέτουν μια γιορτή που απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη και απευθύνεται σε όλους. Και μένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να πούμε ότι σήμερα θα γίνει το απόγευμα αυτή η ανοιχτή εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με θέμα τροχαία ατυχήματα όταν μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει μια ζωή, την οποία διοργανώνει το χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με τη συμμετοχή του ΕΚΑΒ, της τροχαίας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ψυχολογικής μονάδας του νοσοκομείου. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος του ξενοδοχείου Γαλαξίας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

0: Στην Καβάλα θα παραμείνουμε τώρα, όπου αυτή την Κυριακή θα διεξαχθεί ο 5ος διαγωνισμός γλυπτικής στην άμμο που διοργανώνεται στην Καλαμίτσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπου Πόλης Καλαμίτσας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί μπροστά στο σούπερ μάρκετ της περιοχής με τη συμμετοχή ομάδων 2 έως 5 ατόμων. Είναι ελεύθερη η χρήση υλικών. Στο χώρο θα υπάρχει μουσική, δημιουργώντας έτσι μια γιορτινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα πρέπει όμως να γίνει η προεγγραφή μέχρι και το πρωί της 21ης Ιουνίου στο τηλέφωνο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας. Είναι στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, για αυτή τη διοργάνωση. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Την Κυριακή πραγματοποιείται ο 5ος διαγωνισμός γλυπτικής στην άμμο, στην Καλαμίτσα. Είναι μια δράση που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Αφορά και μικρούς και μεγάλους. Η σύσταση της εκδήλωσης είναι πολύ απλή. Θα πρέπει τα παιδιά, οι γονείς, οι συμμετέχοντες τέλος πάντων, να κάνουν ομάδες από 2-5 άτομα, να δηλώσουν συμμετοχή πριν την εκδήλωση της Κυριακής ή κατά τη διάρκεια στις 11 η ώρα που θα είναι και η έναρξη. Θα δηλώσουν συμμετοχή, θα μπορούν να φέρουν ό,τι χρειάζονται, ό,τι θα χρειαστούν, από κουβαδάκια, από φυσικά υλικά, από πέτρες, από γουγουνάρες, μέχρι οτιδήποτε. Έχουμε δει διάφορα, μέχρι χρυσόσκονη. Μπορούν να δημιουργήσουν τα πάντα. Καλό είναι να φέρουν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουμε δει κατά καιρούς να δημιουργούν δελφίνια, θαλάσσια, θαλάσσιους ελέφαντες, θαλάσσια λιοντάρια. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο το αποτέλεσμα το οποίο δημιουργείται κάθε χρόνο. Για φέτος καταφέραμε για τον πρώτο νικητή να εξασφαλίσουμε δωρεάν μαθήματα υπασίας από τον υπηκό όμιλο Καστρίτη στο Δάτο. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, όπως είπα και στην αρχή, που αξίζει ο κόπος να έρθετε να την γνωρίσετε, να τη δείτε. Τα παιδιά και ο κόσμος γενικά περνάει όμορφα την ώρα του, δημιουργικά, μακριά από τάμπλετ, μακριά από κινητά. Τώρα κάτι άλλο θα ήταν ωραίο, όμορφο να το δείτε και εσείς με τα μάτια σας. Μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται και απλά παρατηρεί και βλέπει αυτά τα έργα. Είναι μια δράση η οποία γίνεται σε μόλις 3 δήμους όλη την Ελλάδα και είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίζετε την κλητική στην άμμο, να γνωρίσετε πώς είναι μια δράση πέραν των συνηθισμένων. Σε κάλους νομούς, να αναφέρω ότι στην Κρήτη, η οποία πραγματοποιείται μια παρόμοια δράση, ξεκίνησε όπως εμάς, όπως το σύλλογό μας, και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο, πανευβαλκανικό βασικά φεστιβάλ, όπου συμμετέχουν γλύπτες από όλη την Ευρώπη. Επομένως, έχουμε υψηλούς στόχους, υψηλές προσδοκίες, περιμένουμε ο κόσμος να τα αγκαλιάσει και να δημιουργήσουμε κάτι ανάλογο κι εμείς.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κήπου Πόλης Καλαμίτσας Καβάλας, ο κύριος Νίκος Μωυσίδης. Πάμε τώρα να δούμε και τις λεπτομέρειες για την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας που επιστρέφει για να μας συντροπεύσει και αυτό το καλοκαίρι. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του καλοκαιριού, βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, μέλος του οποίου είναι και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός, ανοίγουν τις πόρτες τους και μας προσκαλούν να βουτήξουμε στον κόσμο και στην ουσία του βιβλίου. Κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία μας φέρνει κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, βιβλία που γεννούν ερωτήματα, εμπνέουν και δίνουν φτερά στη σκέψη. Έχει μιλήσει στο συνάδελφο Σάκη Σβεστά και την εκπομπή «Πρωινή διαδρομή» της ΕΡΤ Καβάλας για τη δράση αυτή ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Καβάλας, ο κ. Απόστολος Μουμτσάκης, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
2: Η βιβλιοθήκη μας, Βασίλης Βασιλικός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελεί ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά με τις δράσεις της. Μία από αυτές λοιπόν τις δράσεις είναι αυτή η καλοκαιρινή εκστρατεία που σημειωτέων για την βιβλιοθήκη μας είναι η έκτη φορά, η έκτη χρονιά που πραγματοποιείται. Είναι ένας πανελλήνιος θεσμός σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και φέτος για πρώτη φορά με το Ίδρυμα, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Το δίκτυο λοιπόν των βιβλιοθηκών μαζί με την βοήθεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης τρέχουν αυτό το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Φέτος το σύνθημα είναι εντελώς ξεχωριστό, βιβλία, παράθυρα ανοιχτά. Και γίνεται μια προσπάθεια να φέρουμε σε επαφή κυρίως τα μικρά παιδιά, γιατί το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από ηλικία 3 ετών και άνω. Να φέρουμε λοιπόν τα παιδιά σε επαφή με όλες τις μορφές των βιβλίων, σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά το κυριότερο για μας να τους φέρουμε μέσα στη βιβλιοθήκη, να γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και να τα κάνουμε μέλη της βιβλιοθήκης μας. Τώρα, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε δωρεάν συμμετοχή σε εργαστήρια ανάγνωσης, θα έχουμε δραστηριότητες οι οποίες θα βασίζονται σε μύθους και σε παραμύθια, θα έχουμε θεατρικές δράσεις, εικαστικές δράσεις, θα έχουμε παιχνίδια φαντασίες, ομαδικές δραστηριότητες. Φέτος έχουμε μια ομάδα με 14 εθελοντές, άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν το βιβλίο, με πρώτη και καλύτερη την Κατερίνα Κουμανίδου. Συμμετέχω και εγώ σε αυτή την ομάδα των εθελοντών. Είναι αυτοί οι εθελοντές οι οποίοι θα πλαισιώσουν τις δράσεις που θα γίνουν, και να πω ότι οι δράσεις αυτές θα ξεκινήσουν από 1 Ιουλίου μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου. Και να ξαναπώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φέρουμε τα παιδιά στην βιβλιοθήκη το καλοκαίρι.

Σήμερα στο φρούριο της Καβάλας θα παρουσιαστεί το μουσικό έργο «Λαϊάλη και Αμανές». Είναι μια μοναδική συναυλία όπου η παραδοσιακή ανδαλουσιανή μουσική συναντά το ελληνικό ρεμπέτικο, ενώνοντας δύο μουσικούς κόσμους με τη συμμετοχή 8 μουσικών επί σκηνής. Θα συνυπάρξουν στη σκηνή το σχήμα Μάνα Ρεμπέτικο από την Καβάλα, το σύνολο Ενσέμπλε Ανταλουσί Ντελμαντιταρένε από την Γρανάδα της Ισπανίας, ενώ η Σοφία Νεοχωρίτου θα πλαισιώσει τη βραδιά με απαγγελίες κειμένων. Στις 9.30 θα ξεκινήσει η παρουσίαση του μουσικού έργου. Η προπόληση των εισιτηρίων είναι σε εξέλιξη. Κοστίζει το εισιτήριο στην προπόληση 13 ευρώ, ενώ την ημέρα της συναυλίας στην είσοδο η τιμή θα διαμορφωθεί στα 15 ευρώ. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι θα έχουμε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, την οποία διοργανώνουν στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων ο Δήμος και το Μουσικό Σχολείο Καβάλα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Γίνεται η εκδήλωση αυτή με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και η Καβάλα

ποιείται στο πλαίσιο των ελευθεριών της πόλης και η παρουσία βέβαια των μαθητών και μαθητριών σε μια τέτοια καλλιτεχνική συνάντηση αποτελεί πολύτιμη εμπειρία, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν με ένα υψηλού επίπεδου νεανικό συμφωνικό σύνολο και να έρθουν σε άμεση επαφή με έργα του Διεθνούς Συμφωνικού Ρεπερτορίου.

λύσε τα μαύρα σου μαλλιά, αύρα γλυκιά σακροθαλάσσι. Είσαι δικιά μου Παναγιά, αξίδεψε με κι όπου φτάσει. Με τις αγάμε τις αγάπης τα πουλιά, μαλάμα τένιες βέρες. Έφερες φως μου ξαστέρια.

σου ναυαγός, αλλιώτικος και άγραφτος μου νόμος. Όλοι στα δύο, όλοι στα δύσκολα καπνός, φανατικός και της καρδούλας ολοστρόμος. Εν εξελίξει πυρκαγιά, είναι η μάτια σου και δε σβήνει. Έχει τη λύ, έχει τη λήξη τα παλιά,

0: κολυμπή, στην κολυμπή θρά σου θα μπω. Σαν το μωρό μη σου φανεί αστείο. Την κάθε πίκρα σου θα πιω. Κι αν με δικάσουνε θα πάω εφετείο. Με τις αγάπης, τις αγάπης.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η εκπομπή ενημερωτική της ΕΡΤ Καβάλας Ανατολικά και Πρωινά. Μαζί σας από τις 8 το πρωί. Ο Μάκης Μετάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Δασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας στις 9 ακριβώς. Σε 2 περίπου λεπτά επιστρέφουμε με το τοπικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξεκούραστο το Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται μεγαλύτερη ροή επισκεπτών στη Θάσο. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Μαρκιανός σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι είναι γεγονός ότι οι συνθήκες που επικράτησαν μέχρι και σήμερα όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν μια εύλογη ανησυχία. Σημείωσε δε ότι είναι πλέον μέρα με τη μέρα η διαφορά. Οι τουριστικοί προορισμοί του νησιού γεμίζουν και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, καθώς πλέον κλείνουν και όλα τα σχολεία στις βαλκανικές χώρες, η έλευση των επισκεπτών θα γίνεται με μεγαλύτερη ένταση. Τεχνική ημερίδα με θέμα open business και ελαττωμική δραστηριότητα ένας χρόνος μετά θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα σήμερα 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Λούση της πόλης. Αντικείμενο της ημερίδας είναι η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχου στον εξορρυκτικό κλάδο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική φάση της περιοχής. Την αντιπυρική θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φέρει η επίσημη σύσταση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού. Πρόκειται για νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες συγκροτούνται με στόχο την αποτελεσματική εξιχνίαση και την πάταξη των εγκλημάτων εμπρησμού. Στο επίκεντρο αυτού του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού βρίσκεται η Καβάλα, καθώς ιδρύεται το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο Καβάλας. Η συγκεκριμένη ειδική μονάδα θα υπάγεται διοικητικά στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Καβάλας, γεγονός που διασφαλίζει την άμεση σύνδεση με τις τοπικές δυνάμεις. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα τροχαία ατυχήματα όταν μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει μια ζωή, διοργανώνει το Χειρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με τη συμμετοχή του ΕΚΑΦ, της τροχέας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ψυχολογικής μονάδας του νοσοκομείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Φίλιππος του Ξενοδοχείου Γαλαξίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή της Καβάλας στο Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Θα διεξαχθεί 3 με 5 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα περίπου στη Συνοικία της Παναγίας. Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει αυτή τη διαδρομή με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα. Συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις στο δημόσιο χώρο, εκπαιδευτικά εργαστήρια και συμμετοχικές εμπειρίες συνθέτουν μια γιορτή που απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη και απευθύνεται σε όλους. Ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων Καβάλας, που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μονάδες ιαματικού τουρισμού της χώρας. Ο φυσικός ιαματικός πυλός της περιοχής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ευεργετικές του ιδιότητες στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επισκεπτών. Το πυλοθεραπευτήριο θα λειτουργεί καθημερινά, εκτός Δευτέρας 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργανώνουν στο Αρχαίο Θέατρο του Φιλίππων ο Δήμος και το Μουσικό Σχολείο Καβάλας σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου, η Καβάλα υποδέχεται την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ελευθεριών της πόλης. Την ευκαιρία να γνωρίσει τις εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών έχει το κοινό της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής στο πλαίσιο ομαδικής έκθεσης που φιλοξενείται στο Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιο Θεοχάρη Καλαϊτζίδη στην Καλύφητο Δράμας. Η έκθεση με τίτλο Συμπόσιο Τέχνης και Επιστήμης Κίνα Κοζάνη Θεσσαλονίκη Δράμα θα διαρκέσει έως την Κυριακή και λειτουργεί καθημερινά 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στα βράχια της Ρέμβης, στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας, δίνει ραντεβού η αναρχητική κοινότητα στο πλαίσιο του δεύτερου κυπέλου αναρρίχησης βράχου 2026. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μια ημέρα γεμάτη δράση, αγωνιστικό πνεύμα και αγάπη για την αναρρίχηση σε έναν από τους πιο όμορφους αναρχητικούς προορισμούς της περιοχής. Ο καιρός με συννεφιά και ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή και εμείς εδώ όπως κάθε μέρα με την πρωινή μας διαδρομή από τώρα μέχρι και τις 10. Μακής Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστάς στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε τώρα με ένα τριήμερο συνέδριο που είχαμε στην Καβάλα, ένα συνέδριο που αφορούσε τα λοιπάσματα, τους λοιπασματοπαραγωγούς της Ευρώπης, και οργανωτής ήταν η εταιρεία Καβάλα Solutions. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θεοδώρα Κουλουρά, η οποία είναι Chief Operation Officer της εταιρείας, να μας δώσει λίγο αυτή την εικόνα του τριήμερου που ήταν πάρα πολύ επιτυχές. Κυρία Κουλουρά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Σωστά.
0: Δώστε μας μια εικόνα για το φινάλε. Νομίζω ότι πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά και προβλήθηκε και τουριστικά η πόλη της Καβάλας. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν κάποιοι που συμμετείχαν στο συνέδριο.
1: Πράγματι το τριήμερο συνέδριο ολοκληρώθηκε χτες το μεσημέρι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι σύνεδροι έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και μπορώ να πω ενθουσιασμένοι τόσο από τις εργασίες του συνεδρίου στον χώρο στον οποίο γινότανε, όσο και από την επίσκεψη στο εργοστάσιο της λοιπασματοβιομηχανίας στην Καβάλα, η οποία ήταν ολοήμερη, καθώς και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, αλλά και στην πόλη της Καβάλας, όπου είχαμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε για το επίσημο δείπνο μας. Οι σύνεδροι, οι οποίοι ήταν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι περισσότεροι ερχόταν για πρώτη φορά στην Καβάλα. Κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει στην Ελλάδα, αλλά όχι στην περιοχή μας. Μπορώ να πω ότι έμειναν ενθουσιασμένοι και γνώρισαν για πρώτη φορά την περιοχή. Από την πλευρά των εργασιών που είχαμε, μπορώ να πω ότι είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, πολύ πρωτοπόρες παρουσιάσεις σχετικά με τα θέματα της λοιπασματοπαραγωγής και της ασφάλειας στη λοιπασματοπαραγωγή. Συμμετείχαν οι τεχνικοί διευθυντές από τα εργοστάσια των λοιπασματοπαραγωγών. Ήταν ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου οι τεχνικές παρουσιάσεις οι οποίες έγιναν. Και βέβαια αναλύθηκαν πολύ διεξοδικά οι τεχνικές διεργασίες, τις οποίες εφαρμόζουμε εμείς στο εργοστάσιό μας εδώ στη λοιπασματοβιομηχανία της Νέας Καρβάλης, οι οποίες πραγματικά ενθουσίασαν τους συμμετέχοντες. Για πάρα πολλά από τα πράγματα τα οποία εφαρμόζουμε, τις τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζουμε, είχαν απορίες, μιλήσαμε, αναλύσαμε πολύ διεξοδικά όσα κάνουμε και έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για το πόσο ανοιχτοί ήμασταν σε όλες αυτές τις επικοινωνίες και τις ερωτήσεις τις οποίες έθεσαν. Μπορώ να πω ότι το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σεμινάριο γίνεται στην Καβάλα μπορεί να αναδείξει ουσιαστικά και την θέση της λοιπασματοβιομηχανίας μας σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και είδαν ότι στην περιοχή της Καβάλας υπάρχει μια πολύ αξιόλογη βιομηχανία η οποία είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, για να μην πω διεθνούς επίπεδου, και η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον τεχνικό κόσμο της λοιπασματοβιομηχανίας. Αυτό οφείλεται βέβαια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος έχει επενδύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, στον κύριο Λαβρεντιάδη, και ο οποίος θέλει να την αναδείξει σαν μια μεγάλη και ιδιαίτερα πρωτότυπη και τεχνολογικά προηγμένη εταιρεία στον χώρο της λοιπασματοβιομηχανίας, όχι σε ελληνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κουλουρά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Κουλουρά από την πλευρά της Καβάλα Solutions.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην ΔΕΙΑΚ, στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Άγγελο Λογκάρη, να μας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών. Ήδη ο δρόμος εκεί στην Μόμα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, στην Νεάπολης, έχει ολοκληρωθεί, έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα είδαμε και μέσα από τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Κύριε Λογκάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βλεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, μια ενημέρωση.
1: Ναι, ναι. Από χθες το πρωί έχουμε δώσει σε κανονική κυκλοφορία το δρόμο της επέκτασης της οδού Μικράς Ασίας, στο κομμάτι από την Νεάπολη μέχρι την συμβολή της με την επαρχιακή οδό νούμερο 10, η οποία πηγαίνει από Καβάλα προς Παλιό και Ηρακλίτσα Πέραμο. Δόθηκε σε κανονική λειτουργία, δηλαδή σε λειτουργία δύο κατευθύνσεων, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από πέρυσι τον Ιούλιο ήταν μονής κατεύθυνσης, κυκλοφορούσε ο δρόμος, αλλά ήταν μονής κατεύθυνσης, όπως πολύ καλά ξέρουν αυτοί οι οποίοι τον χρησιμοποιούν. Και από χθες ξαναδόθηκε στην κανονική του λειτουργία. Όπως και έγινε και η πλήρης αποκατάσταση της λωρίδας του ασφαλτικού στο οποίο έκανε επέμβαση η ΔΕΙΑΚ, τόσο στον συγκεκριμένο δρόμο όσο και στην επαρχιακή οδό Καβάλας Παλιού Νέας Ηρακλίτσας Πέραμου. Το έργο ολοκληρώνεται, γίνονται κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, κάποιες τελευταίες συνδέσεις και μέσα στον μήνα Ιούλιο θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο αγωγός για να τροφοδοτήσει το παλιό με μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Θα γίνουν κάποιες εργασίες πρώτα καθαρισμού και απολίμανσης του αγωγού και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει η κανονική του λειτουργία, ούτως ώστε το καλοκαίρι να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί κατά τις απογευματινές ώρες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο όμως, κατά τις απογευματινές ώρες και τις πρώτες βραδινές ώρες, είχαμε μια πτώση στην παροχή κυρίως, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στην υψηλή ζώνη του παλιού. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί με το έργο το οποίο έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Λογκάρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Λογκάρης, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ.

0: Γενιάστηκε χτες το νέο κοινοκομείο, κτηνιατρίο του Δήμου Καβάλας στην περιοχή του Ζυγού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Τσιλικάκη Χρήστο, τον αντιδήμαρχο. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Μέρα γιορτής η χθεσινή.
1: Ναι, μεγάλη μέρα για το Δήμο μας. Ένα καινούριο καταφύγιο κτηνιατρίο από τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πλήρως εξοπλισμένο με τα καλύτερα υλικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα των τετράποδων φίλων μας καλύτερη. Πραγματικά και τα λόγια του ειδικού γραμματέα που ήταν εκεί, ήταν αντιδήμαρχη, έχει βάλει πολύ ψηλά το πήχη, συνέχισε έτσι. Και το δεύτερο έτσι που κρατάω είναι ότι καλά έκανα και ήρθα από την Αθήνα για να δω, γιατί πραγματικά αν δεν το δεις δεν μπορείς να καταλάβεις το τι δουλειά έχει γίνει. Μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλη η υπηρεσία, όλοι όσοι έχουμε αυτό το κομμάτι. Στα καλά λόγια του Γενικού Γραμματέα και οι ευχαρίστηση του Δημάρχου φυσικά, που ήταν όλα άψογα και θα συνεχίσουν να είναι άψογα.
0: Μάλιστα. Τώρα εκεί φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερος συντονισμός σε ό,τι αφορά την περιποίηση των αδέσποτων, και είναι και αρκετά από όσο γνωρίζω.
1: Ο χώρος αυτός λειτουργεί ήδη εδώ και 7-8 μήνες. Κανονικά έχουν γίνει δεκάδες πληρώσεις. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται από τον κτηνίατρο που έχει ο Δήμος, από τον βοηθό κτηνίατρο και από τον καθαριστή. Κάθε μέρα γίνονται 10, 12, 14 πληρώσεις ανάλογα το πόσο μπορεί ο κτηνίατρος να το διαχειριστεί, αν δεν έχει άλλα περιστατικά, γιατί πραγματικά η ζήτηση είναι με σειρά προτεραιότητα, είναι τεράστια. Από τους συμπολίτες μας, είτε μεταφέρουν αυτοί μόνοι τους τις γάτες που ταΐζουν στην αυλή τους, είτε με τη βοήθεια του Δήμου ή του εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου μας, γίνονται και οι στηρώσεις. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι γάτες στην πόλη, όχι τα σκυλιά. Τα σκυλιά τα έχουν διαχειριστεί το 24 και το 25, έχουμε στηρώσει πάρα πολλά σκυλιά. Το δεύτερο βήμα με τα σκυλιά είναι να πάμε στους κτηνοτρόφους για να δούμε λίγο εκεί τι πραγματικά γίνεται. Γιατί τα περισσότερα σκυλιά που έχουμε είναι στο πανόσκυλα, δεν έχουμε κανεί και τσιουά όπως έχουν στην Αθήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε κεντρωθεί στις γάτες.
0: Μάλιστα. Είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα οι αδέσποτες γάτες.
1: Το επόμενο πρόβλημα είναι, είπαμε, είναι οι γάτες τώρα και νομίζω το επόμενο θα είναι η γλάρη.
0: Αυτό κι αν είναι. Θα μας φάνσουν τα νους, κύριε Τσιλικάκη.
1: Δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για τους γλάρους. Δεν είναι τώρα της τροφιάς. Τα ξέρετε.
0: Λοιπόν, κύριε Τσιλικάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να
0: πούμε. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Πράγματι, αυτό που είπε ο κύριος Τσιλικάκης μπορεί να γελάμε, αλλά δεν είναι τόσο αστείο. Αυτό το θέμα με τους γλάρους έχει ξεφύγει.

0: Να πάμε τώρα στον κύριο Σωτήρη Τσεκμέζογλου, τον αντιδήμαρχο τεχνικών, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται εκεί με την Καλαμίτσα. Γιατί ναι, μεν οι προθέσεις του Δήμου είναι πολύ θετικές να συμμαζευτεί λίγο η κατάσταση, γίνονται καταγγελίες και υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Κύριε Τσεκμέζογλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Κύριε Ζεφά, καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα λίγο. Τι γίνεται τώρα, τι παρεμβάσεις γίνονται τώρα στην Καλαμίτσα και τι δεν γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση που γίνεται κάθε χρόνο με τη διαμόρφωση της άμμου, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο με τις νοτιάδες, η άμμος μαζεύεται εκεί στο λιμανάκι στο Λούσι μπροστά. Οπότε έχει γίνει η διαμόρφωση όλης της άμμου, το άπλωμα και γενικά όπως γίνεται κάθε χρόνο για να είναι όμορφη η παραλία και να είναι λειτουργική και ασφαλής πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα πλέον προχωράμε μέσω αναδόχου σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τις κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι προς παραχώρηση από την ΕΤΑΔΕ στο Δήμο Καβάλας. Και αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις αφορούν το κτίριο των γραφείων, να το πω έτσι απλά, όπως είναι η κεντρική είσοδος της ακτής Καλαμίτσας, εκτείνονται μέχρι το ανατολικό κομμάτι, δηλαδή δύο σειρές μετά που έχει αποδυτηρίων και το παλιό το Όστρια. Έτσι. Αυτά είναι τα προς παραχώρηση κτίρια στο Δήμο Καβάλας. Επομένως, σε αυτά τα κτίρια αυτή τη στιγμή γίνονται παρεμβάσεις κυρίως αποκατάσταση κάποιων σαφρών επιχρησμάτων ώστε να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, να μην πέσει δηλαδή κάποιο συμβάσιο και πίσει κάποιον άνθρωπο, και κάποιο ευπρεπισμού. Δηλαδή προχωράμε σε στεγανοποιήσεις και τα λοιπά και αποκατάσταση συμβάδων και στο τέλος θα έχουμε λεωχρωματισμούς. Σε αυτές μόνο τις τα κτίρια που σας ανέφερα, επειδή αυτά είναι προς παραχώρηση από την ΕΤΑΔ, έτσι. Δεν θα δούμε φέτος κάποια έτσι μεγάλα, να το πω έτσι, μεγάλες αλλαγές, τύπου μεγάλα έργα, να το πω, στην κτήση της Καλαμίτσας. Αυτό θα γίνει μετά που θα υπογράψουμε τη συμβασή με την ΕΤΑΔ. Ο Δήμος θα προχωράει σε μελέτη αξιοποίησης της, συνολικά της ακτής Καλαμίτσας. Θα περάσει αυτή η μελέτη της αξιοποίησης υπό την έγκριση της ΕΤΑΔ και μετά θα μπορέσει ο Δήμος να υλοποιήσει όποιο έργο. Το οποίο αυτό το έργο μπορεί να περιλαμβάνει, δηλαδή είναι στις σκέψεις του Δήμου, ακόμα και να γκρεμιστούν αρκετά από τα αποδυτήρια. Έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τυχαία αυτές οι δύο σειρές που σας λέω για τα αποδυτήρια είναι δύο σειρές από 37 αποδυτήρια. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι τόσα πολλά αποδυτήρια και τέτοιου είδους κατασκευές, βαριές κατασκευές από σκυρόδεμα, από τσιμέντο, να το πούμε έτσι απλά, πλέον δεν απαιτούνται. Αυτά γίνανε μια άλλη εποχή, δεκαετία 70, μετά το 75 τέλος πάντων, όπου εγώ τότε έκανε τέτοιου είδους κατασκευές. Έτσι. Αυτά βέβαια δεν είναι επί του παρόντος, δηλαδή να αρχίσουμε σιγά σιγά να γκρεμίζουμε τα αποδυτήρια και να αρχίσουμε να δημιουργούμε έτσι πιο όμορφους χώρους και τα λοιπά αισθητικά. Αυτό είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε πρώτα από το να γίνει μελέτη και μετά να πάμε στην ΕΤΑΔ για την έγκρισή της.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και με δύο λέξεις, στο έργο και στο παλιό εκεί, η διαμόρφωση του δρόμου, κάποιοι κόμβοι και τα λοιπά.
1: Εκεί το έργο στο παλιό έχει γίνει διαγωνισμός. Δεν έχουμε προχωρήσει στο πρώτο πρακτικό της κατακύρωσης του αναδόχου. Υπάρχουν κάποια θέματα γενικά τώρα στην τεχνική υπηρεσία, όπως βλέπουμε, να σας το πω έτσι απλά, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του έργου και τον χρόνο αποπεράτωσης. Θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις που τις ζήσαμε παλιότερα, τόσο με την ΔΕΙΑΚ, όπως ταλαιπωρήθηκε πολύ στο έργο της σύνδρευσης των Αμυγδαλαιώνα, όσο και ταλαιπωρήθηκε η πόλη με 4 χρόνια κατασκευής πλατείας Καπτενχάτη. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι το έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει όπως αρχικά είχε προβλεφθεί το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Τσεκμέζογλου, αντιδήμαρχος τεχνικών Καβάλας.

0: Ο πολιτιστικός σύλλογος κατοίκων της Παναγίας θα κάνει μια πολύ όμορφη εκδήλωση αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρό του, τον κύριο Φώτη Λαζαρίδη, να μας ενημερώσει. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Όπως τα λέτε, είναι αύριο 9 η ώρα, έχουμε μια χορηγιακή συνάντηση στην Παναγία, στο θεατράκι που λέμε, κάτω από το άγαλμα που είναι ο χώρος. Θα τραγουδήσει η χορηγία η δικιά μας και δύο άλλες χορηγίες, η μία είναι από την Βουλγαρία, από τη Στάρα Ζαγόρα, και η άλλη πάλι από τη Βουλγαρία, από το Καζαλού, έτσι λέγεται. Είναι δύο διαφορετικές, με αξιόλογους καλλιτέχνες, αναγνωρισμένος εκεί στη Βουλγαρία, και πιστεύω έτσι να δώσουμε έτσι ένα άλλο τόνο στην εκδήλωση. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, θα γίνει κάτι από το θεατράκι. 9 η ώρα, και επί ευκαιρία να πω ότι ο δρόμος 8.30 ώρα θα κλείσει, για να μην μπορούν να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή να ανεβαίνουν από κάτω, γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει αυτή η συνάντηση, έχει κόσμο, λίγο δύσκολα, οπότε παρακαλούμε τους κατοίκους της Ελληνικής Παναγίας έτσι να μην ισχυρώνουν την όλη εκδήλωση. Αυτό όσον αφορά την εκδήλωση. Καλούμε όλους όσους μπορούν, γιατί οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές στην Καβάλα, να έρθουν, να ακούσουν και να περάσουν μια ωραία βραδιά. Επίσης λέμε ο καιρός είναι καλός, γιατί έτσι πως πάει ο καιρός, μια βροχή, μια όλες οι εκδηλώσεις αναβάλλονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά όσον αφορά για την εκδήλωση. Mm-hmm.
0: Κατά τα άλλα, πώς είναι εκεί η κατάσταση στην περιοχή, στη συνοικία σας?
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τώρα, χθες και σήμερα θα γίνει καταγραφή όλων των φωτιστικών για να δουν ποια είναι χαλασμένα, ποια είναι κτλ. Δεν ανάβουν και θα ξεκινήσουν να βάζουν φωτιστικά σε όλη τη συνοικία της Παναγίας LED, γιατί εμείς μείναμε από ό,τι φαίνεται τελευταίοι. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο μέχρι το βράδυ, καλό είναι τα φωτιστικά αυτά να ανάψουν, γιατί ισχυρώνουν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες επάνω στη συνοικία της Παναγίας, όπως και στο κάστρο. Ή στο κάστρο κάναν τους προβολείς. Άρα μπαίνει σιγά σιγά και το θέμα φωτιστικών φτάνει στο τέλος, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από τα χόρτα υπάρχει κάποιος μόνιμος εδώ πέρα, συνέχεια κόβουμε, ο καιρός βοηθάει τα χόρτα να μεγαλώνουν πολύ τακτικά, οπότε συνέχεια γίνεται καθαρισμός. Περιμένουμε και από ό,τι λένε από το Δήμο να στείλει και προσωπικό αυτής που τους παίρνουμε οχτάμινο, για να έχουμε εδώ καθαριστές, γιατί έχουμε λίγο έλλειψη όσον αφορά τον καθαρισμό των γενικά της συνοικίας από τους δρόμους.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Έγινε.
0: Καλημέρα σας. Και ήταν ο κύριος Φώτης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας του Κάστρου.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Γρουζίδη Γρηγόρη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, καθώς πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου για τα τρέχοντα ζητήματα και κυρίως για τα πλημμυρισμένα τενάγη. Κύριε Γρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Έγινε η έκτακτη γενική συνέλευση εχθές. Ακούστηκαν όλα τα προβλήματα. Φυσικά πρώτο είναι τα τενάγη των Φιλίππων και φυσικά μετά έρχονται και οι ζημιές που έχουμε φέτος. Και μία από αυτές είναι η εκτεταμένη ζημιά από τον Περονόσφορο σε όλη την περιοχή του Παγκαίου με την αμπελοκαλλιέργεια. Ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν, συζητήθηκαν και με συναδέλφους, γίναν και προτάσεις. Θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που έχει βγει μέσω και της γραμματείας που είμαι της Πανελλαδικής, σε ένα τριήμερο συντονισμό κινητοποιήσεων. Οπότε αποφασίστηκε την Πέμπτη στην Καβάλα να γίνει μια κινητοποίηση από τους αγρότες της περιοχής. Θα συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά και φυσικά να υπάρχει και διεκδίκηση ώστε να λυθούν. Και αυτά που είναι σε γενικό και πανελλαδικό επίπεδο είναι η πάυση πληρωμών προς τους αγρότες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα προβλήματα με το monitoring που δεν αποτυπώνει σωστά τα αγροτεμάχια και είναι κλειδωμένοι και σε έλεγχο πάρα πολλούς μήνες πολλοί αγρότες. Και φυσικά τα τοπικά προβλήματα εδώ θα αναδειχθούν, όπως είναι τα τενάγη Φιλίππων και οι ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει ο κανονισμός, ώστε να καλύπτονται όλες οι φυσικές καταστροφές.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό με τα τενάγη είναι μια τεράστια πληγή. Κάποιος μου έλεγε τώρα, δεν ξέρω αν το είπε πάνω στο θυμό του, στην απόγνωσή του, ότι σκέφτεται να αλλάξει και επάγγελμα.
1: Πολλοί αλλάζουν επάγγελμα, το έχω ξαναπεί, από πέρυσι το 25 στο 26 κοντά στους 76.000 αγρότες άφησαν το επάγγελμα. Συρρυκνώνεται κάθε χρόνο σε τρομακτικούς ρυθμούς ο αγροτικός πληθυσμός και γενικά πεθαίνει η ύπαιθρος, με τα αποτελέσματα να είναι οφθαλμοφανή πλέον και στις μικρές πόλεις που συντηρεί η αγροτιά και η κτηνοτροφία. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το κατανοούμε. Μπορεί να είμαστε ένας τουριστικός νομός, αλλά το γεωργικό αποτύπωμα του νομού είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε ένα πυλώνα.
0: Έτσι, έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γρουζίδη. Καλώς από το κύριο και εγώ.
1: Καλά. Είμαστε καλά εμείς.
0: Ήταν κύριος Γρηγόρης Γρουζίδης, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου.

0: Πάμε στις λαϊκές, έχουμε καιρό να τα πούμε με τον κύριο Σωτήρη Ιωαννίδη από τους Μικροπολιτές. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Διστάση, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μου μια εικόνα έτσι, τι γίνεται με τις λαϊκές.
1: Θα έλεγα ότι μπήκαμε σε κάποιους καλοκαιρινούς ρυθμούς, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Περιμέναμε περισσότερο τουρισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι δεν θα είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Ίσως όλη αυτή η κατάσταση με την ακρίβεια, με την ενεργειακή αυτή κρίση που υπάρχει, να αύξηση στα καύσιμα κτλ. Και είναι και λογικό, πολλοί κόσμος από εδώ γύρω από τα Βαλκάνια, ο οποίος θα ήθελε να ξεκινήσει να αφήσει η πόλη μας, η χώρα μας γενικότερα, το σκέφτεται, διότι τα έξοδα έχουν ξεφύγει όσον αφορά τις μεταφορές. Ακριβή είναι για τα εισιτήρια και τα αεροπορικά, οπότε καταλαβαίνετε θα υπάρχει φέτος μια σχετική πτώση αν δεν αλλάξει κάτι ραγδαίο. Τι εννοώ, όσον αφορά τον πόλεμο, βλέπουμε λίγο να καταπραίνεται η κατάσταση, αλλά περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Φαίνεται όμως λίγος κόσμος περισσότερος, φαίνεται λίγο να ανοίγει λίγο η διάθεση και το αγοραστικό ενδιαφέρον του κόσμου, με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται και στον τζίρο μας, κύριε Ζεστά.
0: Δηλαδή, έστω και λίγο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ναι, λίγο σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι,
0: ναι, ναι.
1: Το οποίο ήταν, είπαμε τουλάχιστον, πολύ περισσότερο κόσμο και ασφαλώς είχε και περισσότερο κίνηση. Δεν είναι το περσινό το καλοκαιράκι, τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, ίσως τα πράγματα να αλλάξουν, να αλλάξει και η διάθεση λοιπόν του κόσμου και να δούμε περισσότερο κόσμο στην πόλη μας. Άρα και στον χώρο της λαϊκής αγοράς, ο οποίος είναι ένας χώρος που επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται στην πόλη. Τους αρέσει, είναι ένα πανηγυράκι, τους αρέσουν οι υπεύθυνες αγορές, μπαίνουν, βλέπουν, κοιτάζουν. Και ό,τι τον ενδιαφέρει τον, ας το πούμε, ξέρω εγώ, τον επισκέπτη της πόλης μας, το αγοράζει, έτσι. Ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, κύριε Ζεστά.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια δεν βοηθάει και ο καιρός, έτσι, σας έχει ρημάξει.
1: Έχουμε πολλές φορές ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και εχθρός. Έτσι. Εντάξει, τι να πεις τώρα, εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσουν την προσέγγιση. Δεν μπορεί, πώς θα πάει. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι θέλουν την βροχή, κάποιοι όχι. Καλή είναι και η βροχή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον το καλοκαιράκι θα θέλαμε να μας αφήσει λίγο να δουλέψουμε. Έτσι, να μπορέσουμε να κινηθούμε. Μια υπαίθρια αγορά είναι η λαϊκή, όπως ξέρετε, και την επηρεάζουν άμεσα τα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ κύριε Ζεστά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ιωαννίδης από την πλευρά των Μικροπολιτών.

0: Άκουτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9.40 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στην πανέμορφη Καρβάλη, στον πρόεδρό της, τον κύριο Καρακεΐσογλου, να μας δώσει λίγο την εικόνα, την τουριστική της περιοχής, που πλέον τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ελκυστική, ιδιαίτερα για τους Βαλκάνιους και όχι μόνον. Έχουμε δει και Γάλλους και Βρετανούς. Κύριε Καρακεΐσογλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Πώς έχει η κατάσταση? Πλέον μπήκαμε στο καλοκαιράκι, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, πέρασε η 15 Ιουνίου. Σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, μπορώ να πω ότι αρχίζουν και εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι Βαλκάνοι γείτονές μας κυρίως. Γιατί τους βορειοευρωπαίους τους περιμένουμε μετά τις 15 Ιουλίου. Έτσι συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Τα καταλήμματα, πόσο πληροφορούμε, είναι σχεδόν συμπληρωμένα, σχεδόν έχουν κλειστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε το καλοκαιράκι με όλους τους καλούς Ιωνούς και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι, αρκεί λίγο να βοηθήσει ο καιρός, γιατί από ό,τι βλέπετε μας κάνει λίγα σχέρια. Ελπίζω να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να πάμε σε ένα καλύτερο καλοκαίρι, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν πιο πολύ οι μικροί και μετά οι τουρίστες μας.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα
1: είμαστε σχεδόν πανέτοιμοι στο παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm. Μετά από εκείνη την κακοκαιρία που είχαμε, φροντίσαμε σιγά σιγά καθαρίζουμε και τους πεζόδρομους, οι οποίοι είναι έτοιμοι για περιπάτους και λοιπά τις απογευματινές ώρες. Κουνούπια αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν έτσι σε έντονο βαθμό ώστε να είναι ενοχλητικά. Δεν ξέρουμε, σταματώντας οι βροχές και μετά όταν θα έχουμε ζέστη περισσότερη, πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά τα σημεία που μας δείχνουν και σε αυτόν τον τομέα. Θα φανεί όμως, ας κάνουμε λίγο υπομονή, να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε και τι θα γίνει, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο με τα κουνούπια.
0: Πράγματι, είναι ένα πρόβλημα για την Νέα Καρβάλη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γίνουν εκεί ψεκασμοί για τα κουνούπια.
1: Δεν βοηθάει ο καιρός έτσι ώστε, όταν κάθε απόγευμα μας κάνει και μια βροχούλα, ακόμα και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της περιφέρειας δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Σύμφωνα με το προγραμματισμό που έχουν κάνει οι ανθρώποι. Οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχουμε δηλαδή φτάσει σε εκείνο το βαθμό που είχαμε πέρσι, κάποια στιγμή που ήταν από τις 8-8.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 10 η ώρα που είχαμε τα σμήνια από τα κουνούπια και ήταν πολύ ενοχλητικά και για εμάς και για τον κόσμο που μας επισκεπτόταν.
0: Λοιπόν, να μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά για την προβολή.
0: Αλίμονο, μας αρέσει Καρβάλη. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρακεΐσογλου, ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Καρβάλης.

0: Θα δώσουμε συνέχεια τώρα με το Ναυτικό Μουσείο, το οποίο εγγενίασε προχτές μια έκθεση εξαιρετική. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Τζανάκο, να μας ενημερώσει. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο, πώς πήγαν τα εγγένεια και πώς πάει και η έκθεση.
1: Είχαμε την έκθεση προχθές Τετάρτη του δικαστικού του ζωγράφου του Νίκου του Παπαδόπουλου, που ήταν αφιερωμένοι στους φάρους και, στη μοναξιά τους. Mm-hmm. Πήγαμε πολύ καλά την πρώτη μέρα και χθες, σαν πρώτη μέρα δηλαδή, είχε επισκεψιμότητα. Τολμήσαμε να την πραγματοποιήσουμε, γιατί δεν ξέραμε αν μπορούμε και αν γίνεται. Mm-hmm. Για πρώτη φορά και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Είχε απήχηση από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω ότι μπορούν να γίνονται κάποιες εκθέσεις, περιορισμένης όμως έκθεσης, και φυσικά όχι εις βάρος του μουσείου. Γιατί ξέρετε, κλείνει ένα χώρο, ένα μέρος δηλαδή τον επάνω τον όροφο, τώρα τον έχουμε, όχι ότι δεν είναι προσβάσιμος και στους επισκέπτες, αλλά όσο να είναι, εντάξει, υπάρχει η έκθεση, οπότε δεν είναι όλος ο χώρος δηλαδή προσβάσιμος για τους επισκέπτες. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια έκθεση, κάποια άλλη έκθεση. Ίσως βέβαια με χαρακτήρα ναυτικό, θαλασσινό φυσικά. Βλέπουμε, ξέρω, στο μέλλον θα δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Καλά πάμε. Πάντως και χθες πρώτη βράδυ ήταν καλά, γιατί το πρωί εντάξει υπάρχει κόσμος, έρχεται, αλλά και το βράδυ είναι 7 με 9 και είχε πάει και επισκεψιμότητα και χθες. Καλά πάμε. Μέχρι την πρώτη μέρα, σήμερα θα δούμε πώς είναι και σήμερα και τις επόμενες μέρες και βλέπουμε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το μουσείο, δεν είχε γίνει άλλη φορά, οπότε νομίζω ήταν καλοδεχούμενη η έκθεση.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζανάκο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζωστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάντα μας σκέφτεστε και μας θυμάστε.
0: Καλή
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τζανάκος, ο πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη, τον βουλευτή, ο οποίος είχε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα μας τα πει ο ίδιος, φυσικά δεν τα πούμε εμείς. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως είχα μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κατέθεσα πολλά αιτήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουμε στον νομό. Ο Υπουργός τα άκουσε με ενδιαφέρον όλα. Ζητήσαμε εκτενέστερα για τα Τενάγη Φιλίππων και σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα και ανέφερα την περιοχή αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του προστραγγιστικού και αρδευτικού δικτύου και προσκόμισε και φωτογραφικό υλικό και ζήτησα φυσικά την κυβερνητική παρέμβαση για την εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων. Και φυσικά παράλληλα έθεσα και το ζήτημα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα δεδομένο ότι πρέπει να πάρουν τις αποζημιώσεις τους οι αγρότες, δηλαδή οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σπείρουν 35.000 στρέμματα, τα οποία παραμένουν πλημμυρισμένα. Και καθιστώντας αδύνατη τη δυνατότητα εκμετάλλευσή τους από τους παραγωγούς. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει με προσοχή το θέμα, το ήξερε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι όλα θα δοθούν οι αναγκαίες λύσεις. Επίσης ανέφερα ένα θέμα το οποίο το είχα αναφέρει και είχε προχωρήσει αλλά το υπενθύμησα για την... Είχαμε μιλήσει τον Ιανουάριο του 2026, τονίζει την ανάγκη να κατασκευαστεί για την ανέγερση ενός μουσικού σχολείου και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, καθώς ο χώρος έχει εξασφαλιστεί από τον Δήμο Καβάλας τόσο για την εκπόνηση και των αναγκαίων μελετών όσο και για την ίδια την κατασκευή του κτηρίου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και πιστεύω ότι και αυτό το θέμα θα πάει καλά. Έφερα και άλλα θέματα που αφορούν τα προβλήματα που έχουμε στο νομό για τα δύο λιμάνια στο Άσο, το εμπορικό και την προβλήτα εκεί που είναι τα ferry boat εκεί, έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα δοθούν γρήγορα λύσεις, γιατί το περιμένουμε αρκετό καιρό, κυρίως εκεί στα λιμάνια της Θάσου. Επίσης για το φυτικό κεφάλαιο που έχει καταστραφεί, έχουμε κάποια προβλήματα. Για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ της Χρυσούπολης, καθώς και στη Θάσου. Έχουμε έθεσα διάφορα προβλήματα, τα οποία ο Πρωθυπουργός τα είδε με ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ώστε να λυθούν αρκετά προβλήματα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, βουλευτής Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση στις 10 με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακυρώση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βάν, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση και ενδυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό, στο τελευταίο ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, ίσως και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή με το καλό, 19 γράφει το κοντέρ του Ιούνι και έρθω Ρεστιάδας μαζί σας από τους 101 και 103,5 των FM, συντροφιά και Γιάρτ Καβάλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από τους 96,3 των FM. Άκου να δεις, η εκπομπή που θα σας συντροφεύσει και θα σας ενημερώσει, αυτό θα επιχειρήσει τουλάχιστον δηλαδή, μέχρι και τις 12 σε ένα καθημερινό ραντεβού. Και φυσικά, εκτός από τις συχνότητες που αναφέραμε, τις αναλογικές, υπάρχει και η διαδικτυακή δυνατότητα ακρόασης του testing www.arteco.gr/radio. Επιλέγετε Ορεστιάδα, Καβάλα, Κομωτινή, ό,τι θέλετε δηλαδή από τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και από τα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε λοιπόν, μια μέρα που φαίνεται να έχει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά και τα οποία έχει μια διάθεση ο καιρός να τα διατηρήσει τουλάχιστον για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Δεν φαίνονται δηλαδή τίποτα ανακατοσούρες οι οποίες είναι μάλλον ως φαινόμενο συνηθισμένο. Και το μου επιπέρασαμε και τον Ιούνιο. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία και στην εξέλιξη. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο. Καλημέρα και από τον Άγγελο. Γιάννης Κελίδης, μουσικές επιλογές, με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε δηλαδή σήμερα και εμείς για να λέμε την αλήθεια. Και η Χρυσούλα Σαμουρίδου με τον Βασίλη Πρεμίδη θα είναι μαζί σας σε αυτό το καθημερινό δίωρο σχεδόν ραντεβού, γιατί μεσολαβούν και τα δελτία ειδήσεων από τις συχνότητες δημοσίου ραδιοφώνου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή.
0: Σχεδόν
1: 19 Ιουνίου.
0: Σχεδόν 20.
1: Ναι.
0: Σχεδόν
1: το
0: σχεδόν
1: εγώ ένα πράγμα θα πω.
0: Ναι, πες,
1: δίνω μια έτσι πρώτη ιδέα.
0: Τι
1: το
0: ιδέα?
1: Πρώτο τραγούδι που επέλεξαν εδώ οι συνάδελφοι δεν είναι τυχαίο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Προς το παρόν.
0: Σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποιο. Λοιπόν, και επίσης θα καταστρεφόταν ο κόσμος αν δεν υπήρχαν οι Ρουφιάνοι.
1: Οι Ρουφιάνοι?
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
0: Έτσι. Είναι γνωστό τη πάση, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όλοι ψάχνουν τα βαθιά λαρίνκια και τα βαθιά αυτιά και τα Πασόκ Ελλάς λέει ψάχνουν το βαθύ λαρίνκι που μιλάει το ένα στον άλλον κτλ. Οπότε η Ρουφιανιά είναι το πρώτο που θα κατέρεε όλο το σύστημα. Δύο 24 ώρα. Να μην ρουφιάνευε κανένας κανέναν, να μην κάρφωνε κανένας κανέναν.
1: Θα είχε έχουν μπλοκάρει τα πάντα.
0: Έχουν διαλυθεί τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Παρασκευή να έχουμε. Έτσι, ένα μάλλον καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αυτό που έχουμε μπροστά μας.
1: Να πω και ένα επιτέλους όμως, γιατί λίγο έτσι. Και ο Ιούνιος τουλάχιστον στο πρώτο του διάστημα.
0: 32, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Δεν πατούσε σταθερά στο καλοκαίρι.
0: Μπαίνουμε έτσι σε πιο... καλοκαιρινές συνθήκες και με τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, κοίτα, όταν βλέπω εδώ τώρα ότι οι ελάχιστες θα είναι 19-20 βαθμοί, δηλαδή και στα ξημερώματα που συνήθως είναι η ώρα που πέφτει περισσότερη θερμοκρασία μέσα στο 24ωρο.
0: Τέσσερις πήγε.
1: Ναι, θα έχεις 19-20 βαθμούς.
0: Άρα.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Και μετά θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε, ξέρεις, τα κλασικά. 34-35 πήγε, 36 πω. Τι θα κάνει τον Ιούλιο και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε και αυτά, τα προσπερνάμε. Και αυτό που λέμε αναμφίβολα και τι είναι σωστό και πρέπον, να σας πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνά μας για την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Με την ΕΡΤ Καβάλας, άμα θέλετε να μιλήσετε δηλαδή, με τους φίλους και συναδέλφους εκεί. 2510-242-549-101-103,5 τον FM από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για τα βόρεια, τα νότια και όχι μόνο. 96,3 για την περιοχή της Καβάλας. Δηλαδή, συντροφιά, πάμε και σήμερα από την δυτική πλευρά της περιφέρειας μέχρι και την ανατολικότερη. Τώρα, από εκεί και πέρα, πλην των τηλεφωνικών γραμμών, υπάρχει δυνατότητα να μας στείλετε οτιδήποτε mail θέλετε για να γνωστοποιήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε, εκδηλώσεις, δράσεις, πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μπορείτε μια χαρά να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στη διαδικτυακή με τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, με κεντρική επικαιρότητα διεθνή θέματα. Και φυσικά το Netflix, δωρεάν πλατφόρμα για τις θηρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει και σας προσφέρεται με ελεύθερη πρόσβαση, όπως είπαμε, και σε χρόνους που εσείς επιλέγετε. Λοιπόν, αυτά τα εισαγωγικά και τα της επικοινωνίας. Και κατά τα άλλα, επειδή είπαμε και για τα διεθνή.
1: Εχθές καλά έκανα και το ψιθύρισα και δεν το είπα δυνατά. Το έχουμε συμφωνήσει. Και φαίνεται. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά τώρα πέρασαν πάλι λίγες ώρες και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι κάπου κάτι κλωτσάει.
0: Κάτι κλωτσάει. Ναι, υπογραφές πέσαν όμως. Δηλαδή ο Μαρκαδόρος έγραψε.
1: Εκείνος ο χοντρός Μαρκαδόρος που χρησιμοποιεί τον
0: Αλτρέα. Αυτό πάλι ρε παιδί μου. Δηλαδή. Τι Μαρκαδόρος είναι αυτός? Δηλαδή,
1: έτσι γιατί θέλει ο άνθρωπος. Όλα τα θέλει extra large.
0: Εγώ όταν την βάλω στην κατάψυξη κάτι γράφω με τέτοιο Μαρκαδόρο απ' έξω ότι. ξέρω εγώ, είναι φασόλια πράσινα, φασόλια κόκκινα, ξέρω εγώ. Μόνο εκεί σημειώνω που είναι ανεξίτηλος και όλα. Τώρα το Μαρκαδόρο, ο Κοντζάν πρόεδρος να υπογράφει.
1: Είναι extra large ο άνθρωπος, είπαμε σε όλα του.
0: Γιατί δεν του δώσανε ένα σπρέι να βάζει μια μονογραφή?
1: Έκανε
0: ένα γκράφιτι, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που ζούμε?
1: Και μέσα στις Βερσαλίες, παρακαλώ να πάτε.
0: Ναι, πραγματικά. Βέβαια, στις Βερσαλίες υπάρχει αίσθηση δηλαδή στον χώρο?
1: Καμία.
0: Δηλαδή, οκ, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε μπορεί να.
1: Είδε εσύ να έχει αίσθηση σε οτιδήποτε τα τελευταία χρόνια?
0: Βρε, τι ζούμαστε να τρελαθούμε, να μα τρελάνε. Από πολλές πλευρές, έτσι. Δηλαδή, αν καθίσει και παρακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων, αν το αντέξει, γιατί είναι και ένα θέμα αντοχή, λες, τι κάνουμε τώρα? Δηλαδή, πραγματικά, Κιμ, πάτα το κουμπί. Δηλαδή, τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, όλη αυτή η τραγικότητα που ζούμε. Και τέλος πάντων, λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό τώρα. Κατά τα άλλα, Είπαμε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μας καταστρέψει, αναμφίβολα. Δεν είδαμε καλά παιχνιδάκια, αλλά είδαμε βέβαια και βλέπουμε αρκετού τσικαγκολάκια. Έτσι. Χθες δηλαδή στο παιχνίδι που έβλεπα εκεί ήταν της Ελβετίας. Μέχρι το 70 τόσο ήταν.
1: Με ποιον είπαμε έπαιζε η Ελβετία? Βοσνία.
0: Με τη Βοσνία, ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 74 ήταν 0-0. Και ναι. Το 74 μέχρι το 100.
1: Μετά πήραν μπρος αυτοί.
0: Σε 20 λεπτά έγινε 4-1.
1: Πιο μπροστά δεν τους είχε πει κάποιος δηλαδή, ότι έπαιζαν πάλι.
0: Άμα είναι ρε παιδιά, να παίξουμε το τελευταίο 20 λεπτό. Δηλαδή, άμα είναι βέβαια. Δεν τυρανιόμαστε τώρα, βλέπουμε όλα αυτά. Όλη αυτή τη σαπίλα. Χωρίς φάση ήταν πριν το 2 και μέσα σε 20 λεπτά μπήκαν 5 γκολ. Μετά είδαμε και τους άλλους άμπαλους. Η αμπαλοσύνη.
1: Για ποιο λες τώρα? Όλοι άμπαλοι είναι σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω. Καναδάς, Κατάρ. Τι δουλειά έχει βρει ο Καναδάς με το ποδόσφαιρο? Τι δουλειά έχει ο Καναδάς με το ποδόσφαιρο? Α, παίξτε κανένα χόκι εκεί επί πάγου. Τι παίζετε που είναι το αγαπημένο σας και είναι το νούμερο ένα και τις προτιμήσεις σας. Με το ποδόσφαιρο, γιατί έτσι να το κακοποιείτε δηλαδή?
1: Στα στο τρία, Κατάρ τι στα να κάνουν, τρία, κάνουν υλοδρομίες.
0: Ας κάνουν κάτι άλλο στο Κατάρ δηλαδή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω, ας βγάζουν πετρέλαια, τι κάνουν εκεί δηλαδή.
1: Αλλά μην παίζετε ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει να παίξετε ποδόσφαιρο. Αφήστε το, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Έτσι. Όπως δηλαδή η Ελλάδα, με Παρθενώνες δεν έχουν κάνει όλοι. Παρθενώνες έχουν κάνει μόνο εμείς δηλαδή. Οι άλλοι τρώγαν βελανίδια ακόμα. Εμείς κάναμε Παρθενώνες. Τώρα να συγκριθούμε. Ο άλλος το Κατάρ έκανε πάσα στα 3 μέτρα και το χτυπούσε στο λαρίκι τον άλλον η μπάλα. Και έβγαινε το ιατρικό επιτελείο μέσα.
1: Έχεις
0: για να...
1: Έχεις κέφια σήμερα, έτσι.
0: Τι κέφια έχω.
1: Και έχεις και λόγους να έχεις και κέφια από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω... Δηλαδή, τι κακοποίηση είναι αυτή. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή η πάσα? Αυτή είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως είναι εντυπωσιακό, εκτός των άλλων, επειδή βλέπουμε και τη Βοσνία, είναι πολύ ξέσεις σαραντάριδες που παίζουν ακόμη.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ. Και φαντάσου μέσα σε αυτή, ξέρω εγώ, σε αυτή τη λίστα που έχω εδώ μπροστά μου, δεν είναι μέσα ο Μέση, γιατί είναι μικρούλης. Είναι 39 και κάτι.
1: Δεν έχει πατήσει 40, τα 40, ναι. Ναι, δεν τον έχει μέσα η λίστα.
0: Δηλαδή, ο top είναι, είχε παίξει στο παγκόσμιο του 18, ο Εσάμ Ελχαντάρι.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, όχι, από την Αίγυπτο.
1: Συγγνώμη, σε αγώνα με τη Σαουδική Αραβία, ναι.
0: Έπαιξε σε Μουντιάλ 45 ετών και, 60, και 160 ημερών. Οπότε λίγο κι εσείς, όσοι δηλαδή ψιλοτσιμπάτε λίγο στην ηλικία, μην απελπίζεστε. Έχετε προοπτική. Ορίζεστε ταλέντο. Άμα είστε 32 και 35, μπορεί να έχει μια προοπτική. Έτσι. Ο Μαντραγκόν λέει από την Κολομβία 43. Ο Μιλά, ο Ροζέ Μιλά, αυτό δεν ήταν που χαίρεθηκε στον Ολυμπιακό, Μιλά. 42 ετών ήταν δηλωμένος τότε, γιατί στο Καμερούν τους δηλώνουν όποτε πάνε στο Δημαρχείο. Δεν μπορεί να πάνε από κάνα 2 χρόνια, δηλαδή 3. Μπορεί να είναι και... τον έβλεπε φάτσα και έλεγε αυτός, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και 50 πλάσια. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο φυσικά, έτσι, ο οποίος 41.
1: Α, τι, και 41 και βάλε αρκετά,
0: και
1: βάλε.
0: 132 ημερών.
1: 41 μισό είναι ο Ρονάλντο.
0: Ο Μόντριτς.
1: Ο Μόντριτς.
0: Του μισέ ματιά σου. Ο Μόντριτς φυσικά δεν παίζει.
1: Ναι. Ο οποίος κοντεύει τα 41.
0: Κατά κάποια έννοια παίζει. Ναι. Εντάξει. Κάτι κάνει. Όχι, είναι καλός παίκτης, αναμφίβολα δηλαδή. Ο Τζένικ στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Σίλτον, ο θερμοφύλακας στην Αγγλία. Έτσι κτλ. Ο Τζοφ επίσης 40. Ο Τζέκο που είδαμε χθες και από αυτόν πήραμε αφρομή. Ο οποίος είναι 40 χρονών και 3 μηνών. Και μέσα, επειδή αυτοί είναι 40 πλάς, ο Μέση. Ο οποίος έβαλε και 3 γκολ, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα.
1: Εμένα το πιο τέτοιο από όλα τα ονόματα που δεν τον ήξερα καν φυσικά τον άνθρωπο, είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ.
0: Ο Βοζινία.
1: Ναι, που από πόσους ακολούθους και έφτασε.
0: 50-150.000 ακολούθους είχε στο Twitter, συγγνώμη, το. Και μέσα σε λίγες μέρες με την εμφάνιση που έκανε με το πράσινο.
1: Πάνω από 16 εκατομμύρια.
0: Είναι πάνω από 16 εκατομμύρια τώρα.
1: Εχθές εδώ μεταξύ, επειδή την είχα την απορία, λέω τι σημαντικό έκανε αυτός, λέω, την ώρα που έπαιξε στον αγώνα εκεί στο
0: Μουντιάλ. Να τον κρατήσει με την Ισπανία το 0 και να βγάλεις, να κάνεις τόσες αποκρούσεις είναι σημαντικό προφανώς. Και γι' αυτό και
1: προφανώς, τον αγάπησε ο κόσμος πολύ.
0: Προφανώς δεν είναι από το πράσινο ακροτήριο οι followers. Το πράσινο ακροτήριο έχει 400-450.000 κόσμο όλο και όλο. Οπότε 16,5 εκατομμύρια είναι προφανώς από όλο τον κόσμο οι οποίοι τον υποστήριξαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό. Τα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Και δεν είμαστε και για πολλά ακόμα, γιατί πήγε 10 και 32.
0: Εντάξει, να πούμε ότι το πόσο κάνει.
1: Άντε πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει πόσο κάνει, πώς να τα αγοράσω είναι το πρόβλημά μου.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι το πόσο κάνει κάτι το ξέρω. Το πώς θα το πληρώσω είναι το ζήτημα. Όταν, γιατί μια χαρά οι περισσότεροι ψάχνουν δηλαδή, έτσι, για να πάρουν προϊόντα και τα λοιπά. Ψάχνουν ποιο είναι προσφορά στο ένα σούπερ μάρκετ, ποιο είναι προσφορά στο άλλο, ποιο είναι...
1: Στο κάρουν.
0: Η αλήθεια αυτή είναι, δηλαδή το πώς το πληρώνω είναι το ζήτημα. Το πώς το πληρώνω, εκείνο είναι το μεγάλο και το τεράστιο πρόβλημα. Και επίσης μας είπε και ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Ναι. Κεντρικός μας τραπεζίτης.
0: Κεντρικός τραπεζίτης.
1: Ναι.
0: Ότι λέει σε λίγα χρόνια θα έχουμε πρόβλημα με τις συντάξεις. Χαίρο πολύ ότι θα έχεις πρόβλημα με τις συντάξεις, κύριε Τουρνάρα, και του οικονομικού επιτελείου όλοι. Χαίρο πολύ ότι θα έχεις. Όταν ο μισθός είναι εδώ που είναι, που οι εισφορές είναι μικρές. Έτσι, όταν ο Κοσμάκης και η νεολαία φεύγει έξω, συνεχίζει να φεύγει έξω, έτσι, γιατί επίσης η μισθή εδώ είναι με μια συνάρτηση πραγμάτων από ενίγεια και τα λοιπά. Χαίρο πολύ ότι θα έχεις πρόβλημα.
1: Χαίρο Είμαστε πολύ. Πάρα πολύ καλοί στο να δηλαδή, κάνουμε διαπιστώσεις και να τις ανακοινώνουμε
0: κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μα ο κύριος Τουρνάνας είναι ο πρώτος που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συγκράτηση και των μισθών. Άμα υπάρχει συγκράτηση μισθών, θα υπάρχει μια αποσυναρμολόγηση όλων των άλλων. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Ο χορτασμένος, τον πεινασμένο, δεν τον κατάλαβε ποτέ.
1: Και ούτε πρόκειται να
0: και
1: τον καταλάβει.
0: Και δεν πρόκειται να τον καταλάβει ποτέ. Έτσι απλά είναι τα πράγματα σε αυτή τη ζωή και αυτά είναι κάποιοι κανόνες. Λοιπόν, και επειδή το πήγαμε λίγο παραπανήσια, τώρα να πάμε και στο τραγουδάκι μας και στα... Και δεν θέλω και τα χαζά που έπαιζες πριν.

0: Μπέρτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από Καβάλα δηλαδή μέχρι και Εύρο, Ορεστιάδα και βορειότερα. Μαζί από τις 103,5 των FM και από τις 96,3 επίσης των FM. Και φυσικά, άκου να δεις, και συνεχίζουμε. Είπαμε λίγο μουντιάλ, είπαμε λίγο πόσο κάνει, που ξέρουμε πόσο κάνει, δεν μπορεί αγοράσει, έπρεπε να το τη λέμε την πλατφόρμα, γιατί μας, πραγματικά δηλαδή η αναζήτηση χαμηλότερης τιμής οδηγεί, ουσιαστικά καθοδηγεί και τον καταναλωτή και όχι αυτό που αγόραζε ή θα ήθελε να αγοράσει, γιατί είναι αυτό που λένε, δεν βγαίνω μάνα μου, κατάλαβες. Λοιπόν, καταλάβατε μάλλον, έτσι, για να έχω την ευγένεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ορίστε, να ψάχνεις να βρεις, είπαμε, καμιά είδηση λίγο ενισχυτική της διάθεσης ψυχολογίας. Τα καύσιμα μειώθηκαν οι τιμές βέβαια στο πετρέλαιο, αλλά εμείς θα περιμένουμε κανένα μήνα, λέει, και βάλε για να δούμε μείωση στην Αγγλία. Κλασικά. Κάνει 2-3 μέρες. Μάλλον με το που ξεκίνησε η ιστορία με τον πόλεμο με το Ιράν, τη δεύτερη μέρα άρχισε να τσιμπάνε οι τιμές. Καταλαβαίνετε γιατί, βέβαια.
1: Τώρα που έπεσε στα
0: 78. Τώρα που έπεσε, είπαμε, θα αργήσει η αποκλιμάκωση, ναι, στην
1: Αγγλία. Θα
0: πρέπει
1: πρώτα να γεμίσουν τις αποθήκες, περίμενε.
0: Ναι, και δεν... Καταλάβετε, θα αργήσει η αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, είναι τα συμβόλαια, είναι στις αυξήσεις, τσακ μπαμ. Στις μειώσεις, σιγά μην μειωθεί τώρα δηλαδή. Τι να κάνουν δηλαδή... Πού να μείνουν δηλαδή στην.
1: Πρόλαβα πάντως, έβγαλαν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Όχι,
1: σε αυτό το τρίμηνο.
0: Τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό πόσα, ναι, δισεκατομμύρια συν ήταν όλες αυτές οι πετρελαϊκές εταιρείες. Τώρα, εκτός των άλλων βέβαια, η Eurostat λίγο μας ταρακουνάκι. Τώρα, αυτή είναι σοβαρή, είναι αυτή η Eurostat ή είναι καμιά.
1: Όχι, η Eurostat μάλλον είναι μια σοβαρή.
0: Σοβαρή είναι. Ναι. Γιατί είμαστε, λέει, στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βουλγαρία μαζί όσο αφορά την αγοραστική δύναμη.
1: Καλά, αυτό το λέμε εδώ και καιρό. Δεν είναι η πρώτη φορά που στο λέει.
0: Ξαναβγεί και το επιβεβαιώνει όμως. Βγάζει ανατακτά διαστήματα.
1: Τι θέλει να μας θυμίζει πόσο αδύναμοι οικονομικά είμαστε.
0: Ναι, λες και δεν το ξέρουμε.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Δεν χρειάζεται. Έχω κουραστεί με διαπιστώσεις.
0: Και οι δύο χώρες, λέει, επειδή είμαστε και γειτονιά κιόλας.
1: Βέβαια, και είμαστε γειτονιά.
0: Έτσι. Είμαστε, λέει, στο 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσεξε, 32% κάτω από το μέσο όρο. Και μάλλον οι γειτονές είναι λίγο καλύτερα κιόλας, αν κρίνω από το γεγονός των καταγραφών που γίνονται από την, επισκεψιμότητα.
1: Καλά, τους γείτονες δεν θέλουμε να τους αναχωρήσουμε. Από την ώρα που μπήκαν στο ευρώ θα πρέπει να περιμένουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια, εκείνοι το πήραν λίγο αλλιώς. Δηλαδή, εμείς κάτι που έκανε 100 δραχμές, με το που μπήκαμε στο ευρώ το κάναμε 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ήταν αύξηση 375%. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και φυσικά, έτσι, εντάξει, ο πληθωρισμός έχει τρελαθεί. 4,9-5%. Ωραία. Ωραία.
1: Τι έχω εδώ.
0: Τίποτα ωραία. Για πες τι έχουμε εδώ πέρα, γιατί τώρα ήταν να μιλήσουμε και με τον κύριο Βίτσα.
1: Ναι, με τον κύριο Βίτσα επρόκειτο να μιλήσουμε, με τον κύριο Βίτσα.
0: Για να μιλήσει με τον κύριο Βίτσα, έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το Τζόκερ ή το Euro Jackpot παρά με τον κύριο Βίτσα.
1: Πρέπει
0: δηλαδή,
1: να τον πετύχει τη στιγμή που μπορεί να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε
0: στιγμή,
1: τι θα γίνει με αυτή τη συνέντευξη.
0: Το λέμε επειδή είναι σχετική δύσκολη επικοινωνία, έτσι. Όχι ότι ο άνθρωπος, ναι, δεν θέλει να μιλήσει κτλ. Προς Θεού, έτσι, δεν το λέμε γι' αυτό. Γιατί είχαν χθες εκεί τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και ήδη από την προηγούμενη ώρα, από την προηγούμενη εκπομπή με τη Μαρία Μανάκα, ακούσατε κάποιες πρώτες αναφορές για το ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν με το πλοίο που θα μπει στη γραμμή.
0: Βασικά,
1: αυτή,
0: από ό,τι καταλαβαίνω, ο φόβος είναι περισσότερο.
1: Μιλάμε για το Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, ναι, Λίμνος, Αϊστράτης, έτσι.
0: Κάτσε για να το πάρουμε όλο το πακέτο. Είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός. Έτσι. Δεν αφορά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Ουσιαστικά θα είναι από το φθινόπωρο και μετά, από τον Οκτώβριο νομίζω και μετά. Και υπάρχει ανησυχία γιατί είχε ψηλοστρώσει η εκτοπλογική συγκοινωνία.
1: Με το αδαμάντιο Κοραή ήταν στρωμένη. Δηλαδή, όλοι αυτό, okay, λένε τουλάχιστον.
0: Έφευγε στην ώρα του το ένα, ναι, το άλλο, ναι, δεν είχε ζητήματα, θέματα κτλ. Και επειδή ακούγεται, γράφεται για ταχύπλο ότι θα μπει στη γραμμή. Ο μεγάλος φόβος είναι, πέρα από το γεγονός ότι πιθανά οτιδήποτε καινούριο μπορεί να δημιουργεί έτσι λίγο και μια ανασφάλεια μέχρι να δεις πώς λειτουργεί και τι κάνει, ότι θα αυξηθούν και τα εισιτήρια. Οι τιμές των εισιτήριων.
1: Και θα αυξηθούν σημαντικά, αυτό φοβούνται.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω σε πόση ώρα θα το κάνει το δρομολόγιο. Τώρα κάνει 2 παρά 10, νομίζω, είναι ο χρόνος του δρομολογίου. Αν θα το κάνει και νωρίτερα τώρα κτλ. Τέλος πάντων, και έγινε χθες αυτή η διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Διευρυμένη υπό την έννοια ότι είχαν κληθεί και φορείς να πάρουν θέση και να πούν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μάλιστα, όπως ακούσαμε, είχε λέει 1,5 χρόνο να γίνει διαζώση Δημοτικό Συμβουλίο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, βέβαια, σε πολλά θέματα, άμα αφορούν παραχωρήσεις αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Να λέει ο άλλος τι να πάω να κάνω.
0: Λέει ο άλλος τι να πάω να κάνω, δηλαδή. Για να, επειδή είναι... έχουν γίνει τέτοια τα θέματα παρά το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι.
1: Αδιάφορα τουλάχιστον.
0: Έτσι, δηλαδή, ένα διακοσμητικό ρόλο έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα σοβαρότερα περνάνε από τις Δημοτικές Επιτροπές. Εκεί λαμβάνονται οι σοβαρότερες των αποφάσεων. Τέλος πάντων, δεν τα καταφέραμε. Γενικά και χθες και σήμερα δεν μας πάει καλά, δηλαδή. Και χθες είχαμε δύο ακυρώσεις. Σήμερα δεν ξεκίνησε επίσης καλά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, εκείνο που σίγουρα έχουμε και το έδωσε χθες η Ελστάτ.
0: Τι έδωσε πάλι
1: αυτό? Είναι τα προσωρινά στοιχεία στατιστικά που δίνει για τις γεννήσεις του 2025. Σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο περιφερειών, καταβάζει σε σύγκριση με το 2024.
0: Τι μας λέει?
1: Τίποτα, δεν το περιμέναμε. Έχουμε και άλλη μείωση σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Έχουμε και άλλη μείωση στις γεννήσεις. Είναι μείον 4,2% σε σχέση με το 2024 σε όλη την Ελλάδα. Μείον 4,2% σε σχέση μόνο με το 2024, έτσι, γιατί είναι κάθε χρόνο αρνητικό, οπότε αυτό προστίθεται κάθε χρόνο.
0: Ας δούμε τώρα το θετικό.
1: Ποιο είναι το θετικό?
0: Ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν την αντισύλληψη.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά επιμέρους
0: ή πήραν περισσότερες τηλεοράσεις
1: τις περιφέρειες, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σύμφωνα με αυτό τον πίνακα που έδωσε χθες η Ελστάτ, είναι στην 6η θέση. Δηλαδή, άμα πάρεις τις 13 περιφέρειες.
0: Καλά είμαστε. Στη μέση είμαστε. Στη μέση από τα χάλια.
1: Στη μέση γενικώς. Θα σου πω τώρα γιατί.
0: Χάλια είναι γενικότερα, ρε παιδί μου.
1: Χάλια είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει μια φωτεινή εξαίρεση. Δηλαδή, αυτό είναι στην Κρήτη. Φωτεινή εξαίρεση. Είναι συν

0: Έχει οσμό, όμως. Γιατί, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Στην Ήπειρο, στην Ήπειρο, άμα δεις, έχει μείον 10,8%. Είναι διψήφιο το αρνητικό ποσοστό, δηλαδή. Στην Πελοπόννησο είναι μείον 8,2%. Είναι, τα ποσοστά είναι να σε ανησυχούν. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή,
0: μας ανησυχούν. Δεν ξέρω αν ανησυχούν αυτούς που πρέπει.
1: Όχι, δεν ανησυχεί κανένας από αυτούς που πρέπει.
0: Ναι, και εγώ αυτό κανείς,
1: μα κανείς δεν ανησυχεί από αυτούς που πρέπει. Έτσι. Γιατί το είπαμε και λίγο πριν. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε κάπου εκεί. Δεν ανησυχεί κανένας. Γιατί όλα αυτά τα στοιχεία λέγονται εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον. Και γίνονται συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών της Βουλής για το δημογραφικό και το ένα και το άλλο. Είναι, για το δημογραφικό είναι σαν το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Θράκης.
0: Ναι.
1: Μην το είδατε.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Μην το είδατε.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ωραία. Θα συμφωνήσεις και εγώ θα συμφωνήσω και θα πάμε και σε ένα δελτίο ειδήσεων. Και τα ξαναλέμε λίγο μετά. Στην τελευταία ώρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθέσεως.

0: ειδικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια, κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αριουπάγου. Ο Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr. Στο RT News Radio 105,8, ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει έτσι, γιατί οι νύχτες μας είναι πιο όμορφες από τις ημέρες σας. Καλή σας ημέρα και άκου να δεις, έρθει ορεστιάδα, έρθει καβάλας, μαζί πορευόμαστε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος και τελευταίο της εκπομπής. Θα πάμε συντροφιά μέχρι και τις 12 λοιπόν. Από τους 101-103,5 των FM μας ακούτε και 96,3 από την ΕΡΤ καβάλας. Διαδικτυακά βέβαια από το www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος ορεστιάδα. Άκου να δεις, δώρα δασκάλου. Άλλου μαζί μας τον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, οι μουσικές επιλογές. Και όχι μόνο, εντάξει, έχουμε καμιά ψιλοπαρέμβαση σήμερα. Και η Χρυσούλα Σαμουρίδου με τον Βασίλη Πρεμίδη μαζί σας. Τώρα, λέγαμε λίγο πριν ότι δεν τα είχαμε καταφέρει να μιλήσουμε με τον Θανάση Βίτσα, τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης. Τα καταφέραμε όμως τώρα. Είναι μαζί μας, έχει την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Όχι γιατί υπάρχει πρόβλημα τώρα, έτσι και αλλιώς οι όποιες αλλαγές νομίζω από φθινόπωρο, Οκτώβρη θα υπάρξουν. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί και προκαλέσετε αυτό το διευρυμένο δημοτικό συμβούλιο με συμμετοχή και φορέων και τα λοιπά?
1: Το έκτακτο.
0: Το έκτακτο, ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Βλέπετε συχνά πυκνά βρισκόμαστε σε πάλξεις, δηλαδή αμέσως στα κάγκελα για να χρησιμοποιήσουν τη λαϊκή έκφραση, ναι, για να αντιμετωπίσουμε
0: και για
1: προβλήματα.
0: Και για κάποια αυτονόητα δηλαδή, έτσι, το να υπάρχει αλλά συγκοινωνία, εντάξει, οκ, okay, είναι.
1: Θα σας εξηγήσω. Για υπαρκτά προβλήματα ή πιθανά προβλήματα που τα βλέπω μπροστά μας. Λοιπόν, αυτή τη φορά πρόκειται για ένα ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στο επόμενο διάστημα. Ναι, δεν πρόκειται για κάτι άμεσο, δεν έγινε κάτι. Τι έγινε λοιπόν μέχρι τώρα? Όπως κάθε χρόνο, στον ετήσιο κύκλο των άγωνων γραμμών, που κηρύχθηκε σε δικασίες, δηλαδή ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή επιδοτούμενων γραμμών, οι οποίες είναι πολλές δεκάδες ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι μία.
1: Ναι, ναι, ναι. Συμπεριλαμβάνεται και η γραμμή της Σαμοθράκης Αλεξανδρούπολης. Οι γραμμές διακτοπλοϊκές της Σαμοθράκης, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε φέτος? Ενώ πέρυσι έχουμε το κεκτημένο, έχουμε την απόφαση ότι από την επόμενη η σύμβαση, η αμέσως λοιπόν προσεχή σύμβαση αυτή που θα ακολουθήσει, θα έχει τετραετούς διάρκειας, θα είναι. Αυτό ήταν κάτι ζητούμενο, τα νησιά το ζητούσαν αυτό, γιατί ξέρετε, αν υπάρχουν συμβάσεις, μπορούν να βγουν και προγράμματα, ας πούμε, δρομολογίων.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν υπάρχει μια έγκαιρη αυτή. Λέω, μια από τις καλές παρενέργειες. Λοιπόν, όλα καλά, απλώς τώρα βλέπουμε ότι επειδή βγήκε το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού, δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, σε γνώση μας περιήλθε από τη Δευτέρα νομίζω. Λοιπόν, είδαμε ότι προηγείται εταιρεία που ενδεχομένως προηγείται, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, ένα ταχύπλο.
0: Στην αξιολόγηση,
1: μεγάλο, βέβαια,
0: στην αξιολόγηση που έγινε.
1: Ναι, ναι, μεγάλο στα μέτρα μεν, με μεγάλη μεταφορική ικανότητα και επιβατών και γεωταχή. Ωστόσο, ξέρετε, γραμμές που τις εξυπηρετεί ένα πλοίο και μοναδικό. Δεν χρειαζόμαστε μόνο τους επιβάτες, μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες και σε γεωταχή. Τη χρειαζόμαστε και να είναι ικανή να μπορεί να κάνει το μεταφορικό έργο στο σύνολό του. Εννοούμε φορτηγά, μηχανήματα κτλ. Τα οποία δεν είναι ένα την ημέρα μόνο ή δύο, ξέρω εγώ, αλλά είναι πολλές φορές φτάνουν και τα 9 και τα 10 αναδρομολόγια ή ανά ημέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή τα σύγχρονα αυτά πλοία κατά τα άλλα και επιθυμητά κατά τα άλλα πλοία αυτά, έτσι, για όλους μας, γιατί είναι ταχύπλοα, παρουσιάζουν αυτή την αδυναμία η οποία γενικά μας είναι ανησυχητική. Αυτός είναι ο λόγος, τον οποίο κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Ξέρετε, είναι ένα ενδεχόμενο που κρέμεται και στην προοπτική των γραμμών άλλων νησιών, που έχουν επικοινωνία και με άλλα νησιά, και βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση. Είναι δύσκολο προσεγγίσιμο θέμα για μας. Χωρίς δεν θα να εκθέσουμε κανένα, δεν έχει να κάνει ούτε με εταιρείες ούτε με πρόσωπα. Έχει να κάνει τις προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί.
0: Λοιπόν, δεν έχουν μπει οι προδιαγραφές εξ αρχής.
1: Θα σας πω τι προδιαγραφές έχουν μπει. Θα σας πω και τη δεύτερη πιθανή παρενέργεια σε αυτό το πράγμα. Ότι στις άγονες γραμμές, ότι σε αυτές τις γραμμές και με αυτά τα πλοία, το εθνικό τιμολόγιο είναι πολύ παραπάνω από το τιμολόγιο των συμβατικών πλοίων. Δηλαδή, μία αύξηση των εισιτηρίων της μετακίνησης, λόγω βέβαια της ανάλογης προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως είναι η ταχύτητα κτλ. Έτσι. Αλλά καθιστά τη γραμμή μας, ας πούμε, δύσκολα. Δηλαδή, κάνει ακριβή πλέον. Σήμερα έχουμε μια από τις πιο φθηνές γραμμές πανελλαδικά πλέον. Όταν έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εδώ και πολλά πολλά χρόνια, 8 χρόνια περίπου τώρα, έχουμε 7-9 ευρώ το χειμερινό στους 9 μήνες το εισιτήριο το ατομικό, 17 το καλοκαίρι. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή και ενδεχομένως είναι από τις φθηνότερες πανελλαδικά. Πάντα για την απόσταση την οποία συζητούμε, έτσι, για τα μίλια τα οποία διανύονται.
0: Η τιμή, παράδειγμα, δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει την αξιολόγηση?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς τα βασικά κριτήρια της προκήρυξης είναι το μήκος του πλοίου και η ηλικία του.
0: Το οποίο πλοίο, όποιο και να είναι, επειδή το λιμάνι της Καμαριώτησης έχει και ιδιαιτερότητες, έτσι.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, ως προς αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Ως προς το μέγεθος. Πάντως, ξεπαναδεί, βάζουν τουλάχιστον 100 μέτρα πλοίο και την ηλικία του πλοίου. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, η προοπτική ενός τέτοιου σύγχρονου ταχύπλου πλοίου δεν ήταν πιθανές μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρυσι, στον περσινό διαγωνισμό. Δεν ήταν πιθανές, γιατί συνήθως αυτά τα πλοία επιλέγουν γραμμές φιλέτα, όπως λέμε, με εμπορική πολιτική.
0: Πιο παραγωγικές, έτσι, πιο...
1: Ναι, με πολύ πολλαπλάσιες μεταφορικές ανάγκες.
0: Αυτό πιθανά, βέβαια, μια άλλη ανάγνωση λέει ότι πιθανά να διαβλέπουν και κάτι, γιατί τώρα κανένας δεν βάζει πλοίο σε μια γραμμή που ξέρει ότι θα είναι ίσα βάρκα, ίσα πάνια, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτή την ανάγνωση την κάνω, κύριε Πλεμμύτη. Την κάνω και αυτή την ανάγνωση, γιατί και αυτό ξέρετε είναι και μια ευχάριστη, ας πούμε, έτσι, νότα, μια ευχάριστη, ένα μικρό φως.
0: Δηλαδή, άμα είναι, γιατί μην το βάλεις κυκλάδες και
1: να
0: είναι
1: σίγουρος? Δηλαδή, από τη μια χαιρόμαστε ότι μπαίνει η Σαμοθράκη στο εκτοπλοϊκό ανταγωνισμό. Σημαίνει κάτι αυτό. Αλλά ωστόσο προέχει αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες, να εξασφαλιστούν, να ικανοποιούνται οι ανάγκες του νησιού. Προέχει. Αυτό είναι καθολική γνώμη όλων. Το γνωρίζουμε εμείς εδώ καλά και το γνωρίζουν όλοι και επαγγελματικοί. Όλοι οι κάτοικοι το γνωρίζουν, εξαρτάται από τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο πιθανές παρενέργειες, αν και εφόσον προκύψει τέτοιου είδους πλοίο.
0: Η μεταφορική για να τα συμπυκνώσω έτσι. Η μεταφορική δυνατότητα δηλαδή που θα έχει όσο
1: σε
0: αφορά.
1: Σε όλη την κάμα όμως αναγκών.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Ναι, και
0: ο φόβος αύξησης της τιμής του εισιτήριου.
1: Και η τιμή, ναι. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Εάν ήταν παράδειγμα για μας δεύτερο πλοίο, θα πανηγυρίζαμε.
0: Το οποίο βέβαια για να μπει δεύτερο πλοίο, βέβαια, θα πρέπει να το βάλει ιδιώτης, έτσι, χωρίς να είναι κρατούμενο κτλ.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με συγκεκριμένες εταιρείες, ούτε με συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε με συγκεκριμένα ονόματα πλοίων. Έχει να κάνει μόνο με τις προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί, τίποτα παραπάνω. Αυτό ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό περιέγραψε, αυτό οριοθέτησε. Σήμερα έχει ήδη ανέβει η απόφαση μας η διάβγεια και τώρα θα την προωθήσουμε στους αρμόδιους αποδέκτες.
0: Ουσιαστικά,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: στο ίδιο μήκος,
0: παρήγαγε μια ανησυχία.
1: Παρήγαγε μια ανησυχία και θελήσαμε μη ρισκάρουμε, γιατί ξέρετε, τίποτα δεν ήταν τετελεσμένο, ότι δεν και καλά θα προκύψει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Εμείς πρέπει να το δούμε έγκαιρα και να παρέμβουμε πολιτικά, γιατί άλλου είδους ένομο συμφέρον δεν έχουμε, ας πούμε, παρέμβουλη στον διαγωνισμό.
0: Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή δεν υπάρχει κάτι επί της ουσίας, έτσι, κάτι συγκεκριμένο.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, ίσα ίσα, το καλοκαίρι δεν
0: νομίζω. Το καλοκαίρι θα πάει μια χαρά, θα κυλήσει, ναι, δηλαδή, ναι, είναι κανονικά.
1: Το χρονοδιάγραμμα το λέμε με βάση την εμπειρία, ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κοιτάξτε, το πρακτικό δεν περιέχει τη γραμμή της Σαμοθράκης μόνο. Το πρακτικό περιέχει πολλές δεκάδες γραμμές ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και πάντα κάθε χρόνο προκύπτουν ενστάσεις. Είναι βέβαιο αυτό ότι προκύπτουν ενστάσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, αυτό καθυστερεί, γιατί περνάει η ΑΔΙΣΗ, αρμόδια αρχή δηλαδή που ελέγχει τις δημόσιες συμβάσεις. Περνάει και πιθανόν φτάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας κάποιες φορές. Δηλαδή, αυτή η χρόνη είναι συνηθισμένη χρόνη, γι' αυτό λέμε ότι μέχρι το φθινόπωρο δεν διαφαίνεται καμιά μεταβολή. Άρα έγκαιρα πάμε πολιτικά τουλάχιστον να παρεύουμε να ζητήσουμε το αυτονόητο συμφέρον του νησιού.
0: Δηλαδή τώρα, επειδή ακούει κάποιος που λέει πολιτικά ζητάτε παρέμβαση, τύπου ρουσφέτη, δηλαδή μην το ένα να μην το άλλο. Γιατί προφανώς και υπάρχουν κανόνες, συγκεκριμένο ρουσφέτη, πλαίσιο.
1: Ρουσφέτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ρουσφέτη, αλλά δεν μπορούμε παράδειγμα εμείς να αγνοήσουμε ότι αύριο πιθανόν να μην μπορούμε να μεταφέρουμε τα απορρίμματά μας στην Αλεξανδρούπολη, όπως επιβάλλει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αύριο δεν θα μπορούμε να βάλουμε την περίοδο του Πάσχα δύο σειρώμενα με μεταφοράς ζωοεμπορίου. Ζωτικές λειτουργίες για το νησί. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι δεν προβλέπονται στο διαγωνισμό, παράδειγμα, έτσι. Δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε μηχανήματα, παζικά μηχανήματα και πυροσβεστικά οχήματα στο νησί.
0: Ναι, χτύπα ξύλο μακριά, δεν καταλαβαίνετε
1: αυτό. Δεν είναι, άρα δεν μπορεί να το πει κάποιος. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι ζωτικές ανάγκες.
0: Τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη προφανώς αυτά.
1: Όχι, ως προϋποθέσεις εννοείται.
0: Ως προϋποθέσεις, ναι, δεν προϋποθέτει.
1: Όχι, δεν περιλαμβάνονται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια τεχνική αμέλεια των συντακτών της προκήρυξης.
0: Το λέω αυτό γιατί κάθε νησί έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες, έτσι. Δηλαδή, η Σαμοθράκη είναι άλλο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, αυτά που περιγράφω είναι κοινά.
0: Αυτά είναι τα κοινά.
1: Δεν είναι κοινά. Είναι κοινά, δηλαδή σε όλα τα φυσικά λογοκρισία.
0: Τυφλοσούρτες είναι δηλαδή, πάμε με αυτά.
1: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, όντως υπάρχει η τεχνική ατέλεια της προκήρυξης για τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Αυτό είναι όντως συμβαίνει. Είναι πολλά χρόνια όμως. Ο βασικός κορμός της διακήρυξης είναι ο ίδιος επί πολλά χρόνια. Απλώς μέχρι τώρα δεν είχε προκύψει κάτι αντίστοιχο και.
0: Και φαινόταν ότι ήταν μακρινό για σας. Ότι δεν υπήρχε.
1: Για εμάς, για το Υπουργείο, γιατί δεν κάνουμε τις προκηρύξεις. Το Υπουργείο κάνει. Προφανώς. Ναυτιλίας. Λέω για τους συντάκτες της διακήρυξης αυτής. Το Υπουργείο Ναυτιλίας συντάσσει, το Υπουργείο την προκηρύξει και τα λοιπά. Δεν την υποσυντάσσουν οι Δήμοι. Αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στο Υπουργείο που συντάσσουν δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μέχρι τώρα καταγεγραμμένο ως πρόβλημα, ως προοπτική τέτοια. Και καταλάβατε, δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε καταδικαστικοί αφοριστικοί εις βάρος τους, παρότι ήταν τέλεια. Οι άνθρωποι δεν το είχαν αντιμετωπίσει και αυτό, κανένας δεν το αντιμετώπισε. Τώρα προκύπτει μια τέτοια ενδεχόμενη κατάσταση, οφείλουμε να παρέμβουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, όποιο διαθέσιμο τρόπο. Δεν είναι ούτε ρουσφέτη, ούτε είναι περιγραφή των αναγκών. Εξάλλου το θέμα του συμβουλίου μας δεν είναι προδιαγραφές του πλοίου που μας εξυπηρετεί. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι πλοίο μας εξυπηρετεί. Και περιλαμβάνει όλα αυτά που είπα πριν. Και πάντα μιλώ για τον τύπο του πλοίου, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένο πλοίο, δεν αναφέρομαι σε καμιά συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Το ποιο εταιρεία θα είναι, ό,τι θέλει να είναι, απλά να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Εννοείται, καλοδεχόμενοι όλοι. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Τώρα ήρθε
1: να το ξεκαθαρίσουμε και το διαζώσω συμβούλιο.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Από την 1η-1η-1η του 2024 νομοθετήθηκε αυτά που ισχύει και τους Δήμους. Είναι όλοι οι νησιωτικοί Δήμοι και όλοι οι ορεινοί Δήμοι έχουν δικαίωμα να κάνουν όλα τα συμβούλια τους διαδικτυακά. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε για κάτι παράνομο. Ένα είναι αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι παράνομο.
1: Ακούστε λίγο. Παρόλα αυτά, τον πρώτο χρόνο το κάναμε όλα ζωντανά παρότι είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Μετά τον πρώτο χρόνο έρχονται οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και μας ζητούν την αμοιβή. Στην παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Διαζώσης. Το προβλέπω όμως, δύναται να γίνει αυτό. Δεν λέω ότι είναι παράνομη απέτηση, είναι νόμιμη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο το Δημοτικό μας Συμβούλιο έφτασε σαν ακριβό. Να στοιχίζει δηλαδή 1.200 ευρώ με 1.000 κάθε φορά. Οικονομία κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ζήτησαν με αιτήσεις την αμοιβή τους.
0: 1.200 ευρώ είναι το ζήτημα. Η οικονομία σε αυτό το...
1: Διάτες συμβούλια του χρόνου που κάνουμε δεν είναι.
0: Εσείς το ξέρετε, εσείς το υπολογίζετε.
1: Φυσικά, εμείς εδώ χρειαζόμαστε, δεν έχουμε να πληρώσουμε εργάτη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο λόγος. Συγγνώμη λίγο, και τι διαφέρει το Συμβούλιο.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Δηλαδή,
0: να σας πω κάτι είναι προσωπική εκτίμηση. Ναι. Δυστυχώς τα δημοτικά συμβούλια, με βάση τα όσα προβλέπει ο κώδικας, έχουν ένα χαρακτήρα που στο 90% των αποφάσεων είναι παραχώρηση χώρου, εκμίσθωση τάδε κτλ. Η ουσία είναι στις δημοτικές επιτροπές. Διαφωνείτε?
1: Παρακάτω, δεν θα πιάσω όλους τους ειδικούς.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι okay, δεν έχουμε και κάποιο πολιτικό ρόλο ουσίας και βαρύτητας. Και να συμφωνήσει. Αλλά αυτό δεν το έχετε επικοινωνήσει, δεν το έχετε συζητήσει με την αντιπολίτευση που γκρινιάζει?
1: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και μάλιστα δεν είναι και όλα τα συμβούλια. Υπάρχουν και πολλά συμβούλια τα οποία γίνονται διαζώσεις. Λιγότερα από όσο παρελθόν, αλλά προσπαθούν να κάνουν την οικονομία. Δηλαδή δεν μπορεί να μας στοιχίζει ένα συμβούλιο τόσα ευρώ κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: όταν υπάρχει δυνατότητα.
0: Οπότε λέτε για λόγους οικονομίας και για να καλύψουμε ανάγκες και τρύπες του Δήμου.
1: Κύριε, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, γιατί ξέρω ότι ποιο το πνεύμα της. Προσπαθούν να.
0: Εντάξει, σας μεταφέρω. Εγώ δεν είναι δύο.
1: Ξέρω, δεν μιλώ για εσάς. Προφανώς δεν μιλώ για εσάς. Για τους αυτούς που σκέφτονται και διατυπώνουν τέτοιες. Για αυτούς μιλώ. Για αυτά που λένε και αυτά τα οποία μας κατηγορούν. Λοιπόν, αρκετά από τα συμβούλια αυτά, δηλαδή για παράδειγμα από τα 25 μπορεί όντως τα 6, 7, 8 του χρόνου τα κάνουμε ζωντανά. Έτσι, όπου παράδειγμα το χθεσινού. Όταν υπάρχει ανάγκη προσέλευση κτλ. Του κόσμου, υπάρχει διαβούλευση του κόσμου. Ή πρέπει να κατευθυνθούν ευρύτερα απόψεις. Λοιπόν, υπάρχουν ζωντανά συμβούλια. Είναι λιγότερα από το παρελθόν, αλλά αυτό. Σας είπα όμως και το 2024. Όλο το 2024 κάναμε όλα τα συμβούλια μας ζωντανά. Πρώτη υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επίσης η δυνατότητα, θα σας πω και κάτι άλλο, επίσης η δυνατότητα αμοιβής, αποζημίωσης μάλλον, των συμβούλων για τη συμμετοχή τους, υπήρχε και παλιότερα, όταν ήμασταν εμείς μειοψηφία. Δεν ζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα, διευκολύναμε. Τώρα, θέλουν την αμοιβή τους.
0: Και με βάση την τέτοια της
1: ωραία, λοιπόν,
0: τώρα, εντάξει, την έκταση της Αμοθράξης νησιού και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος να κάνουμε χρήματα, να ξοδεύουμε χρήματα όταν μπορούμε να κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γιατί επαναλαμβάνω εκεί που πρέπει, να, το χθεσινό για παράδειγμα. Στο χθεσινό υπάρχει αμοιβή. 14 από τους 15 συμβούλους δαπαρόντες. Λοιπόν, αν υπολογίσετε το χθεσινό συμβούλιο, κόστησε. Και δεν κάνουμε καν πολλά έκτακτα συμβούλια, κάνουμε πολλά συμβούλια τον χρόνο. Έχουμε και τα έκτακτα και πολλές φορές εμείς δυστυχώς καλούμαστε να κάνουμε και έκτακτα συμβούλια. Σε όλα ισχύει το ίδιο. Άρα, να μην βλέπουμε κερδοσκοπικά το συμβούλιο. Κάνουμε το συμβούλιο για να βγάλουμε λεφτά.
0: Εντάξει, προφανώς. Καταρχήν,
1: ας περιοριστώ σε
0: όλοι
1: αυτό.
0: Όλοι λένε ότι θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο.
1: Και,
0: έτσι, το και πρώτο
1: επιτέλους, και επιτέλους, να σας πω και κάτι άλλο. Και νόμιμο είναι και παντού χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά συμβούλια.
0: Προφανώς και δεν υπάρχει ζήτημα και θέμα παρανομίας και παρατυπίας και τα λοιπά. Να σας πω, επειδή τώρα μπαίνουμε και σε full σεζόν, έτοιμη η Σαμοθράκη για το καλοκαίρι?
1: Έτοιμη η Σαμοθράκη, κανένας τόπος δεν είναι απολύτως έτοιμος, πάντα ετοιμάζεται, ναι. Με την έννοια το βασικά.
0: Ναι, σε σχέση με το πέρυσι, με το πέρυσι, είναι σε καλύτερο βαθμό.
1: Πολλές φορές αυτή η ερώτηση μου γίνεται συχνά και γίνεται και παντού και πάντα μάλλον. Όταν λέμε έτοιμοι τώρα, τι εννοούμε έτοιμοι?
0: Είναι η κλασική δημοσιογραφική ερώτηση, είσαστε έτοιμοι?
1: Ξέρω, αλλά τι περιεχόμενο έχει όμως? Είναι σαν να με ρωτάτε, βάλτε καλά σας για την Κυριακή για την Εκκλησία, ας πούμε. Εντάξει,
0: αν πάτε Εκκλησία, προφανώς θα βάλετε τα καλά σας.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, έτοιμοι είμαστε. Περιμένουμε κόσμο, αν τα πράγματα πάνε καλά, νομίζω ότι συνολικά η αποτίμηση στο τέλος του Σεπτέμβριου δεν θα είναι χειρότερη, θα είναι καλύτερη. Υπάρχει ένας παράγοντας που μας ανησυχεί, αλλά που έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, είναι η ακρίβεια, το μεγάλο κόστος των μετακινήσεων.
0: Ναι, όταν ακούς το 50% δεν θα πάει διακοπές των Ελλήνων, λες τι θα
1: γίνει
0: τώρα,
1: αυτό είναι ένα θέμα. Εκεί υπάρχει ένας παράγοντας περιορισμού και ανησυχίας όντως. Δηλαδή, οι παράγοντες που μας ανησυχούν.
0: Πόσο θα επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, οι παράγοντες που μας ανησυχούν και η νόημα, ας πούμε, είναι οι εξωγενείς εμάς. Αυτοί που μας υπερβαίνουν.
0: Εντάξει. Εδώ Κάνουμε σταυρό μας και προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Και αυτό συνδέεται και, και με το πρώτο θέμα που συζητήσαμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αύξηση του κόστου ναι. στο ήδη φτηνό, γιατί τώρα έχουμε φτηνό ακτοπλοϊκό κόστο. Φτηνότερα στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Το οποίο ισχύει, να το επαναλάβουμε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ισχύει, έτσι θα πορευτεί.
1: Έτσι θα πορευτεί, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το φθινόπωρο και με τις πιθανότητες φόβου.
1: Ναι,
0: έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα.
1: Ναι, ναι. Μετά να δούμε και σε συνδυασμό να σκεφτούμε και τη γεωγραφία. Εμείς η προσέγγιση για τη Σαμοθράκη για έναν κάτοικο μιας μεγάλης πόλης, Θεσσαλονίκης ή Αθήνας, είναι μια ακριβή υπόθεση μεταφορικά. Είναι αυτή μέχρι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εάν αυξηθεί και το εισιτήριο, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτή η μικρή είναι εξορροπητικό, είναι αντισταθμιστικό η μικρή τιμή. Εάν ακριβή είναι και αυτό, καταλαβαίνετε ότι αποθαρρύνει. Να λοιπόν οι δύο παράγοντες που μας ανησυχούν σε σχέση με τα ενδεχόμενα.
0: Οπότε είστε στο προλαμβάνει κάλυψη του θεραπεύει, έτσι. Το να προλάβετε
1: ναι.
0: τις εξελίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα νομίζω ότι έχει νόημα και επειδή δεν αφορά μόνο μας, νομίζω ότι ισχυροποιείται κιόλας. Γιατί σας είπα ότι προέκυψε και σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι σε επικοινωνία και με άλλους δημάρχους, στο Δεκάνης για παράδειγμα, που έχουν μια αντίστοιχη ανησυχία κι αυτοί και θέλουν να παρέμβουν.
0: Ναι, γιατί προφανώς το Δεκάνης δεν είναι μόνο ο Ρόδος, Κος, ξέρω, και τα λοιπά, είναι και άλλα μικρότερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Δημαρχέ, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να πούμε τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, Βασίλη Πρεμίδη, συνάδελφε, σύντροφε και συνοδοιπόρε στις καλές, στις δύσκολες, στις βαριές αλλά και στις μαύρες περιόδους της ΕΡΤ, στις οποίες δεν δίλιασες λεπτό. Περιμένεις να σου πω ότι ήρθε αυτή η άχαρη και άβολη στιγμή που θα πρέπει να σου ζητήσουμε να βγεις από το στούντιο και να πας στο καλό, με τις ευχές όλων μας. Να χαρείς ήρεμα τα χρόνια της σύνταξής σου, που το λες και κάπως καταθλιπτικό. Λοιπόν, όχι. Σου ευχόμαστε να πας να ζήσεις ανέμελα και να χαρείς με ένταση πολλές μικρές όμορφες στιγμές με τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα σκυλιά σου, σε κάμπους, θάλασσες, βουνά, όπου σου καπνίσει. Όσοι παλαιότεροι απομένουμε ακόμα εδώ, σε ευχαριστούμε για τα περισσότερα από 30 χρόνια φιλίας και συνεργασίας, για τις στιγμές που μας ανέβασε στο ηθικό ή μας έστρωσε στη διάθεση με μια αιχμηρή, με μια αστεία ατάκα, με μια πλάκα που έστησες για να ξεκαρδιστούμε όλοι στα γέλια. Οι πιο καινούργοι πρόλαβαν να πάρουν μια ιδέα για το τι σημαίνει να δουλεύεις μαζί τους. Και μάλλον έχουν ήδη πολλά να θυμούνται, γελώντας, γιατί αν κάτι κρατάμε όλοι μας είναι το χιούμορ σου, η αξιοπρέπειά σου και η πάντα έντιμη και καλοπροαίρετη στάση σου. Στάθηκες δεκαετίες μπροστά από το μικρόφωνο της ΕΡΤ με πλήρη επίγνωση της υποχρέωσης δεοντολογίας που όφιλες, υπηρετώντας ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης με σεβασμό και με συνέπεια πρωτίστως στους ακροατές, που ούτως ή άλλως είναι και οι μόνοι στους οποίους λογοδοτούμε και πάντα είναι και οι τελικοί μας κριτές. Μια χαρά τα κατάφερες και ως εργαζόμενος και ως συνάδελφος και ως φίλος. Πήγαινε λοιπόν τώρα να ετοιμάσεις κλίμα και έδαφος και περίμενε λίγο, γιατί όχι πολύ μακριά από σήμερα και άλλοι 6 ημών θα φτάνουμε στην ηρωική έξοδο της συνταξιοδότησης. Άντε γεια, τα λέμε έξω.

0: Αντιγιά.
1: Όχι, πες τι θα πεις τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα πες τι θα πεις.
2: Αυτό εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ ήθελα να κάνω μια πιο έτσι, ήσυχη.
3: Βασίλη. Ακούς κι άλλα.
2: Τι έγινε.
0: Βασίλη.
2: Ναι, ποιος.
0: Ποιος. Βασίλη.
2: Δεν με ακούς. Οριλά.
0: Δεν κατάλαβες ποιοι είμαστε.
2: Όχι, ποιοι είσαστε.
4: Λοιπόν, Βασιλική Μαχαίρα, Σαμίκα Γαπουγιοκόγλου.
5: Βασίλης Πρεμίδης.
2: Ήθελα να το πείτε μόνοι σας δηλαδή. Γιατί
5: στα 9 λεπτά πριν τη συνταξιοδότησή του. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο. Συνταξιοδότηση δεν είπα, τι είπα.
2: Ναι,
5: ναι, τα έχω και λίγο χαμένα είναι αλήθεια.
3: Ναι, επειδή... και μην τον είδατε τον Παναγί.
2: Τον Παναγί να τον ξαναδείτε, εντάξει.
3: Είναι.
2: Πώς στο στρατό παίρνουν άδεια απόλυσης. Κάπως έτσι δηλαδή είναι το πράγμα. Εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα πιο ήρεμη.
3: Ήρεμη. Ήταν ήρεμα τα χρόνια που περάσαμε μαζί.
2: Όχι, αναφίβολα. Αναφίβολα όχι.
5: Πολύ σωστά το έθεσε.
2: Ήταν λίγο περίεργο.
6: Να πω και εγώ.
2: Πες
6: και
2: εσύ.
6: Δεν ήξερα τι είμαι στον αέρα. Σιχούλα
2: τα σούλα.
6: Όλοι μαζί. Εγώ εδώ θέλω να πω που λέει πρώτα. Εγώ έχω γράψει εδώ κείμενο.
5: Α, θα το ακούσουμε. Όχι, μισό λεπτό. Ησυχία να ακούσουμε το κείμενο.
6: Τι το κείμενο. Α, μην μου κάνετε τέτοια. Δεν μιλάει ο Βασίλης τώρα.
2: Μιλάω. Απλά λοιπόν, άκου, το περίμενα λίγο και...
6: Α, έχεις σοκαριστεί. Λοιπόν, πού να δεις τη συνέχεια τη σου έχω. Ετοίμασε καλάμια, ετοίμασε μπετονιές, ετοίμασε διάφορα. Θα μάθεις ψάρεμα τώρα. Εδώ στην Καβάλα και στη Θάσο. Δεν ξέρω αν ψαρεύεις, αλλά να. Ήρθε ο καιρός.
2: Ψαρεύω ειδήσεις. Μέχρι τώρα ψάρευα ειδήσεις.
6: Έλα. Πάνω αυτά. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένη από το πρωί. Το λέω όλο. Σήμερα είναι ο Βασίλης, τελευταία εκπομπή. Βασίλης, στην Οριστιάδα. Ξέρουν, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω αυτό. Σαν τέτοιο. Λοιπόν, θέλω πρώτον να μου είσαι γερός δυνατός.
2: Και εγώ
6: να
2: το θέλω.
6: Να περάσεις ωραία, έτσι θα είσαι. Θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο τώρα αυτό. Άλλες εμπειρίες, άλλες δυνατότητες, άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή θα βλέπεις εμάς να ερχόμαστε εδώ να βαράμε την κάρτα και θα λες κρίμα. Εντάξει, στην αρχή σου
2: έρχεται μια.
6: Αλλά μετά αλλάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω εδώ τώρα σε όλους τους ακροατές και μια που είμαστε και όλοι συνάδελφοι ότι για μένα ήσουν δάσκαλος. Όχι για την ηλικία ή οτιδήποτε, αλλά όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ στην ΕΡΤ Καβάλας και έλεγα πω τι θα κάνω εδώ πέρα. Ήσασταν εσείς εκεί στην ΕΡΤ Ορεθιάδα, εσύ η Χρυσούλα, ο Γιάννης Αβελιά, που και εσύ ένα σε ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και έλεγα α, τι ωραία που το κάνει αυτός, έτσι θα το μάθω κι εγώ να το κάνω ή πώς κινούνται αυτοί. Να μου μάθεις, να μου δείξεις, να με διορθώσεις, έλεγα. Στις μία έπαιρνε τηλέφωνο, έλεγες καλέ, στη μία, τι είσαι, πες τι. Δηλαδή, τα πάντα όλα. Ξεχωριστείς. Εντάξει, τα δύσκολα, αυτό που είπε και η Χρυσούλα και τα παιδιά και όλοι το αναγνωρίζουμε, ότι στα δύσκολα ήσουν εκεί πάντα και να μας στηρίξεις και να μας βοηθήσεις και να μας δώσεις μία όθηση. Δεν ξεχνώ τον Γολγοθά εκεί με την SEM. Που αν δεν ήσουν εσύ τίποτα ακόμα εκεί κολλημένοι θα ήμασταν σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, πέρα από πλάκα, εγώ ευχαριστώ και σε περιμένω με τα καλάμια και τις μπετονιώσεις.
2: Τα
6: αγαπάω πολύ και το ξέρεις και το ξέρετε κι εσείς όλοι και στην Οριστιάδο ότι η Καβάλα έχει ένα σπίτι για εσάς. Είστε μέσα στην καρδιά μου. Σας αγαπώ πολύ. Έτσι, αγάπη μου.
2: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, δεν το περίμενα αλήθεια. Είναι, περίμενα έτσι μια πιο ήσυχη έξοδο να κάνω.
6: Όχι, δεν έχει, αλλά... δεν υπάρχει. Δεν συμβαδίζει με σένα.
5: Κάτσε τώρα, γιατί άμα δεν πάρει το λόγο η Βασιλική Μαχαίρα, δεν μας βλέπω καλά για την επόμενη εβδομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το λέει η Χρυσούλα. Λοιπόν. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί είμαστε και η πρώτη φουρνιά του περιφερειακού τότε το 1998, όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια.
2: Το 98, εγώ 3 χρονών ήμουν, πότε.
0: Εγώ δεν είχα γεννηθεί καν, άσε τώρα. Ήμασταν οι πρώτοι, τέλος πάντων, παρέα και με το Σαμί και με εσάς. Και δεθήκαμε και κάναμε και κάποιες έτσι συναντήσεις στα καλοκαίρια του Αγίου Πνεύματος στην Καβάλα, δεν τα ξεχνάω αυτά.
2: Άγιο, να τα πεις αυτό.
0: Εγώ είχα, και βέβαια η δουλειά μας αυτή έτσι μας ένωσε και σε μια πάρα πολύ ωραία φιλία μεταξύ μας, νομίζω, έτσι δεν είναι. Εγώ ήρθα πιο πολλές φορές βέβαια από εσάς, αλλά τέλος πάντων, να τα λέμε και αυτά.
2: Ερχόσουν γιατί κέρδιζες το φλούρι στην πίτα, άσε τώρα, δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας, γιατί αυτό ακριβώς που είπε και η Τασούλα.
2: Ήθελες να είσαι μαζί, αποκριθεί.
0: Ωραία, όχι,

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: con sus campanas.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε η διαναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα,

0: Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 19η μέρα του Ιουνίου, Παρασκευή, σήμερα με πολλά θέματα που τα έχουν και στην περιφέρεια τη δική μας, αλλά και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ερτκομωτινής, Ερτκαβάλλας, Ερτορεσκιάδας έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σάμι Καραμπουλιούγκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας στην Ερτκαβάλλας, στην Ερτορεσκιάδας και στην Έψερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε και να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πολύ υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Τα μάτια είχαν σταθεί εδώ και μέρες στην Ελβετία. Η Ελβετία όμως ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες ή παϊράν που σχεδιαζόνταν για σήμερα αναβλήθηκαν επ' αορίστων. Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, κ. Γαλιμπά, θέτει ως προϋπόθεση για οποιασδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τον σεβασμό στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, και μία από αυτές είναι ο Λίβανος. 18 νεκρούς είχαμε από Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είναι η δήλωση του αντιδραστικού Υπουργού Άμυνας των Ισραηλινών, του Μπενγκβίρ, στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και σε αυτή την δεύτερη ημέρα. Ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους εντός των χωρών τους το 2025. Τα στοιχεία από τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με την Greenpeace στην Ελλάδα, σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα που ενδιαφέρει πολλούς κτηνοτρόφους. Και στην Καβάλα έχουμε τις βραχογραφίες, το άγνωστο αρχείο της Πέτας που αφηγείται την απαρχή της εικόνας. Και με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε σε φάση κινητοποιήσεων και από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παγκαίου της Καβάλας. Έχουν αποφασίσει, δεν θα συμμετέχουν στο προγραμματισμένο 11ο Παγκαιορίτικο Αντάμωμα. Αυτό ήταν να γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες στην Οικίσχυνη, τέλη του μήνα, για να πιέσουν ώστε να δοθούν λύσεις και σαφές διευκρινήσεις σχετικά με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είχαν μία συνάντηση οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτές τις ημέρες. Αποφάσισαν επίσης πως η κίνηση αυτή είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφρασης της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων. Και συμπληρώνουν οι άνθρωποι στη σχετική τους ανακοίνωση πως τα πανηγύρια των χωριών μας δεν αποτελούν εμπορικές δραστηριότητες, βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των εθελοντών των συλλόγων, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τώρα, σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι αγρότες του Συλλόγου Παγκαίου, του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, είχαν την έκτακτη γενική τους συνέλευση. Αποφάσισαν ότι την Πέμπτη θα έχουμε κινητοποιήσεις στην πόλη της Καβάλας με κυρίαρχο το θέμα για τα τενέγη των Φιλίππων. Ένα από τα θέματα που τους απασχολούν έχουν να κάνουν και με την έλλειψη εισοδήματος και ενίσχυσης στους αγροτικούς κλάδους, την κρίση αυτή ρευστότητας που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα. Και για το θέμα αυτό μάλιστα τη Δευτέρα θα έχουμε μία συνάντηση γεωτεχνικών και μη στην πόλη της Καβάλας από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης και λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, θέλει από τη μία να τοποθετηθούν όλοι και να παρουσιάσουν το πρόβλημα και την μορφή που παρουσιάζεται σε αυτούς, και από εκεί και πέρα να πάνε και σε μια αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, να αναδειχθούν προτάσεις προκειμένου να υπάρξει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα τη Δευτέρα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και αν θα πρέπει να διαλέξω κάτι από τα πολλά πολιτιστικά που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος βέβαια, θα είναι η γλυπτική στην άμμο που θα έχουμε την Κυριακή στην πόλη της Καβάλας, στην ακτή της Καλαμίτσας, μία από τις πιο όμορφες γιορτές έτσι, της πόλης. Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι και είναι και από τους λίγους συλλόγους που διοργανώνουν τέτοια γιορτή στην χώρα μας γενικότερα. Το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί.
0: Πολύ ελκυστική η πρόταση, Τασούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εντάξει, τα ακούσατε και ραδιοφωνικά τα αποχαιρετιστήρια με τον Βασίλη τον Πρεμίδη. Εδώ αυτή η κατάσταση, η φόρτιση συγκινησιακή επικρατεί στους χώρους της Ερυθρόλευκης, όμως συνεχίζουμε με ένα θέμα που έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που δείχνει μια αρνητική μεταβολή που παρουσιάζουν το 2025 οι γεννήσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, της τάξης του μείον 5,4%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία γεννήσεων του προηγούμενου έτους που δημοσίευσε η Ελστάτ, δηλαδή το 2025 γεννήθηκαν 3.376 νεογνά, 193 λιγότερα από εκείνα που γεννήθηκαν το 2024. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ό,τι αφορά τον αριθμό γεννήσεων, με τις περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας να καταγράφουν βέβαια ακόμη ψηλότερα αρνητικά ποσοστά. Προχωρώντας, σας λέμε ότι εχθές είχε μία σύσκεψη έκτακτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης με αφορμή τις προσφορές που κατέθηκαν από τρεις εταιρείες για τα δρομολόγια που πρόκειται να ξεκινήσουν με νέα καράβια από τον Οκτώβριο και μετά. Άρχισαν συζητήσεις, ανησυχίες, συμβούλια. Εξεδόθη ένα ψήφισμα χθες με τη σύμφωνη γνώμη και της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που παραβρέθηκαν εκεί ή που τοποθετήθηκαν διαδικτυακά. Ζητούν να ληφθούν αποφάσεις, μάλλον καλωσορίζουν κάθε εταιρεία που πιθανά να πάρει την προσφορά και τα δρομολόγια που θα συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με το νησί, αρκεί να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιού ως προς τον τύπο του πλοίου που θα δρομολογηθεί για το σκοπό αυτό. Το θέμα, όπως τονίστηκε, είναι τι καράβι προτείνει κάθε μία από αυτές τις εταιρείες και κατά πόσο αυτό το καράβι θα διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του νησιού και των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Το βασικότερο επίσης θέμα που συζητήθηκε και που προκύπτει είναι το κόστος, τι κόστος θα έχει το καράβι το οποίο θα έρθει και τι δημολόγηση θα υπάρχει για τις επόμενες χρονιές, γιατί αν είναι υψηλότερα τα κόστη, αυτό αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την επισκεψιμότητα και γενικά την ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Είχαμε τη σύλληψη ενός ημεδαπού που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα να επιχειρεί διάρρηξη σε κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ και πάλι στην πρωτεύουσα αστυνομική της ίδιας υπηρεσίας, δηλαδή της υποδιέθεσης, δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων, συνέλαβαν δύο ανήλικες, οι οποίες είχαν κλέψει δύο τσάντες από κατάστημα, ενώ όπως προέκυψε αυτές οι ανήλικες, στις 8 του μήνα είχαν αποπειραθεί να κλέψουν και άλλο κατάστημα ρούχων, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Βλέπουμε το φαινόμενο αρχίζει και εντοπίζεται ιδιαίτερα έντονα σε ενήλικα παιδιά. Το σκόρδο της Βίσας είναι έτοιμο. Ξέρουμε όλοι ότι τα σκόρδα της Βίσας καταλαμβάνουν το 70% της συνολικής εγχώρης παραγωγής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρτορης Τιάδας και με συνεντεύξεις σχετικές, από τον Ιούλιο πια το σκόρδο της Βίσας θα διατίθεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής και Επεξεργασίας Σκόρδου, που εδρεύει στην Βίσα. Να πούμε ότι η παραγωγή θεωρούν ικανοποιητική την τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν της αλφα ποιότητας. Ο κ. Μαγαρτίδης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση λίγες καλλιέργειες, οι οποίες είχαν ζημίες λόγω των βροχοπτώσεων. Μιλάμε για 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος στην περιοχή της Βίσας με σκόρδα. Ξεκινά σήμερα το τριήμερο καμποντιακή νεολαία στη Μάκρη, στην κατασκήνωση Μάκρης, θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Διοργάνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων του νομού Εύρου Αλέξης Κομνηνός, με κατασκηνωτές περίπου 170 από τη σημερινή ημέρωση που είχαμε, 170 συμμετοχές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με ποντίους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και περίπου 200 να δηλώνουν το ενδιαφέρον να επισκεφθούν τις τριήμερες αυτές εκδηλώσεις, χωρίς να κατασκηνώσουν στην Μάκρη. Το ΚΑΜΠ Θαλασσάκρια 2006 θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίες, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις και πολιτιστικές βραδιές με ζωντανή ποντιακή μουσική. Έχουμε και τα Ορέστια σήμερα που ξεκινούν τις εκδηλώσεις τους για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά τις δράσεις Universe All που διοργανώνει η ομάδα Πλειάδες στο Εθνικό Ιστορικοσκοπείο Αθηνών στην Ακτική Ελλάδα, στον Εύρο. Ξεκίνησαν με δράσεις στο Κυπρίνο, στη συνέχεια ως το Σουφλί στο Κυπρίνο και τώρα στην Ορεστιάδα και έπεται η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη. Και έχουμε και μια μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα τη Γανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι και την Ερσίνη Λενούδια στην επιλογή και αφήγηση των κειμένων στην εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο Εθνολογικό Μουσείο, από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μάλλον, με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης, Αρμονίας Γένεσης, τίτλος «Εκεί που ανθίζει η φωνή», με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής βέβαια στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Κατάμε το τίτλο «Εκεί που ανθίζει η φωνή». Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για τις πολλές πολλές ειδήσεις από την περιφερειακή ενότητα του ΕΦΟ. Ευχόμαστε ένα πολύ καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε πώς στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν, ηλιοφώτινη η πόλη των Σερών. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες τρεις μέρες με ηλιοφάνεια ξεκινάμε. Και μετά, εκεί γύρω στο απογευματάκι, μαυρίζουν τα πάντα. Έχουμε αστραπές, βροντές, έντονη βροχόπτωση και την άλλη μέρα και πάλι από την αρχή. Θα ξεκινήσω την ειδησιογραφία μας με αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που είναι πλέον καθημερινά φαινόμενο. Δεκάδες συμπολίτες μας δέχονται κλίση και στο σταθερό τους, κυρίως τηλέφωνο και στο κινητό. Αυτή τη φορά ο απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει πολίτη, αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς αυτός ο πολίτης έτυχε να είναι αστυνομικός. Και έπεσε ο απατεώνας στην παγίδα του αστυνομικού και όχι το αντίστροφο που είχε στο μυαλό του. Στα χέρια λοιπόν της αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, έπεσε σε αστυνομικό, 21 ετών, απατεώνας, προσποιήθηκε τον λογιστή, ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα και να εξοφληθεί. Ο 45χρονος αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ναι, φυσικά να το πληρώσει, είπε ότι έχει στο σπίτι του 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει. Ο απατεώνας έπεσε στην παγίδα, πήγε, αλλά εκεί τον περίμεναν οι συνάδελφοι του αστυνομικού και προχώρησαν στη σύλληψή του. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, όπου εκεί εκτός των προβλεμένων ορίων βρέθηκαν οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν σε δύο χωριά, σε δύο τοπικές κοινότητες, στο Χρυσό και στην έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το Χρυσό και στο Νέο Σούλι. Με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ισχυρή σύσταση για τη μη χρήση του νερού, τόσο για πόση όσο και για το μαγείρεμα. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι απαγορεύεται να το καταναλώσουν και φυσικά περιμένουν τη νέα ανακοίνωση. Στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια νέα συνεργασία στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά με το Δίκτυο Κακοποιημένων Γυναικών και Μονογονιακών Οικογενειών Νέα Ζωή. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει με την αρχή της χρονιάς και τώρα τη σφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και την ΑΜ και Νέα Ζωή. Καθώς ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αφουγκραζόμενος στις ανάγκες της εποχής, αποφάσισε να σταθεί δίπλα στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, εγκαινιάζοντας αυτή τη νέα συνεργασία στους τομείς παροχής ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και νομικής καθοδήγησης, διασύνδεσης ωφελούμενων με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και υποστήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και εκστρατιών ευαισθητοποίησης. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία το προηγούμενο διάστημα προς αυτήν την κατεύθυνση και όπως μιλήσαμε πριν από λίγο με την αρμόδια αντιδήμαρχο στην ΕΡΤ Θερών, την κυρία Αποκάτου Μάρθα, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πρέπει να σας πω ότι τόσο στην πόλη, πολύ δε περισσότερο στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε ενημερωτικού, είτε ψυχαγωγικού, είτε πολιτιστικού χαρακτήρα, με πανηγύρια που έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά έχουμε και μια σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή. Μιλάμε για το 13ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Ομοσπονδία με τον ΕΔΟ, τοπικό σύλλογο καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΟΝ. Πρόκειται για μια κορυφαία συνδικαλιστική και επιστημονική συνάντηση των αντιπροσώπων των συλλόγων καθηγητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Περνάω στις εκδηλώσεις και ήδη ξεκίνησε η αναβίωση ενός πανάρχιου εθήμου, του Κλείδωνα. Δεν ξέρω αν αναβιώνεις τις περιοχές σας. Εδώ ξεκίνησε δυναμικά σε αρκετές περιοχές της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά θα γίνει και μέσα στην εβδομάδα στην πόλη των Σερών, από τον Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, που είναι, δεν είναι απλά μια αναβίωση, είναι ένας θεσμός για την περιοχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την αναβίωση του Κλείδωνα με παραδοσιακό γλέντι στο Χριστός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, όπου συμμετέχει εκεί και η αδελφότητα Μικρασιατών στην Σιδηροκάστρο του Άγιος Παντελεήμονας, ενώ αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, από τον Σύλλογο Ορφέα Νέου Σκοπού, θα αναβιώσει ο Κλείδωνας, αλλά εκεί όλη η εκδήλωση έχει την επωνυμία Ριζικάρια, από τη Μαλφή, τα ριζικά που άφηνε κάθε κοπέλα μέσα στο κανάτι με το αμύλιτο νερό και μετά φυσικά με σκοπτικά διάφορα τραγούδια έβλεπε το ριζικό τους. Με τη μαγεία λοιπόν και τους παραδοσιακούς ήχους της ευρύτικης ζυγιάς θα μεταφερθούμε στο παρελθόν. Η αναβίωση θα γίνει εκεί από τα μέλη του συλλόγου που θα ανάψουν και μεγάλες φωτιές, τις ονομαζόμενες μπουμπούνες, στις διασταυρώσεις κάθε γειτονιάς του Νέου Σκοπού, προσφέροντας έτσι ένα πλούσιο θέμα και γλέντι μέχρι πρωίας. Έχω και πάρα πολύ νόστιμες εκδηλώσεις να σας παρουσιάσω και τα λέω νόστιμες το εννοώ. Θα ξεκινήσω από την δεύτερη γιορτή Πονηρού που διοργανώνει ο Σύλλογος Νικρητριών Θεσσαλονίκης ο Βυσάλτης, ο Δήμος Βυσαλτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το πονηρό. Το πονηρό είναι ξακουστό γλυκό της Νιγρίτας, που είναι η έδρα του Δήμου Βυσαλτίας, αλλά μπορεί κανείς να το βρει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυσαλτίας. Είναι ένα ιδιαίτερο νόστιμο σιροπιαστό γλυκό με λεπτό φιλοκρούστας, λαχταριστή γέμιση από καρύδια και ένα σιρόπι που πραγματικά το κάνει ακαταμάχητο. Τώρα γιατί λέγεται πονηρό, λόγω του σχήματός του. Είναι μακρόστενο και από πάνω καλύπτεται έτσι με σαντιγί. είναι παραδοσιακό, πεντανόστιμο, ξακουστό και στόχος των διοργανωτών είναι η φήμη του να ξεπεράσει τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Διήμερη αυτή η γιορτή πονηρού, καθώς θα υπάρξει και εκδήλωση τοπικής γαστρονομίας με στόχο φυσικά την ανάδειξη και των γεύσεων των άλλων, όχι μόνο των γλυκών, αλλά και των αλμυρών γεύσεων της περιοχής, ενώ τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης θα μοιραστούν άφθανα από όνειρα σε όλους τους επισκέπτες.
0: Το οφείλω να ομολογήσω ότι έχει ανοίξει την όρεξή μας και τη δική μας και όλων των υπολείπων και ψάχνουμε να δούμε πώς είναι το σχήμα και πώς είναι το γλυκό.
3: Λοιπόν, είναι στον Ομακρό αρκετά μακρύ, από πάνω έχει σαντιγί, μέσα είναι γεμισμένο με κρέμα και καρύδια και έχει μπόλικο σιρόπι. Και όταν αυτό το πράγμα είναι φρέσκο, που το βρίσκεις, επειδή είναι μικρές ποσότητες για την περιοχή, στη ζαχαροπλασία της περιοχής, είναι σχεδόν πάντα φρέσκο, είναι σαν αφρός. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Και φυσικά θα υπάρχει γλέντι, υπάρχουν μουσικά σχήματα και είναι μια γιορτή που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχω όμως και αλμυρή εκδήλωση να σας παρουσιάσω, αυτή τη φορά σε μια ξεχωριστή περιοχή, στο Άνω Πορόγια, μια περιοχή που αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί, που είναι πανέμορφη, βλέπει τη λίμνη Κερκίνη, έχει εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραίες γεύσεις. Γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο φεστιβάλ γευσιγνωσίας. Μια γιορτή γεύσεων, αρωμάτων, παράδοσης. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Όαθη. Εκεί οι χρυσοχέρες της περιοχής θα παρουσιάσουν τις συνταγές τους, που εκεί η περιοχή φημίζεται για τις πολύ καλές πίτες, θα πρέπει να σας πω, και τα μαγειρευτά με πρώτη ύλη το κρέας, κυρίως το χοιρινό και το αρνί. Βοηθάει και το κλίμα που έχει δροσιά και θα υπάρχουν και επαγγελματίες σεφ για να κρίνουν και φυσικά αυτές οι νοστιμιές θα μοιραστούν μετά στους επισκέπτες, καθώς θα ακολουθήσει γλέντι και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτά από εμάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έχεις ξυπνήσει όλες τις αισθήσεις των γεύσεων. Έχεις καταφέρει να ξυπνήσεις και σε εμάς που είμαστε στο στούντιο, αλλά και σε αυτούς που μας ακούνε.
3: Προσπαθώ να βρω κάτι καλό κάθε φορά για να σας κεντρήσω και να μας επισκεφθείτε.
0: Θα το κάνουμε, υπόσχεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ένα εμβληματικό τραγούδι για την πόλη της Κομωτινής.

0: Μια φορά κι έναν καιρό,
1: με το τρένο της γραμμής,
0: ένα γκρίζο πρωινό,
1: φτάσαμε Κομωτινή.
0: Και στον πρώτο πανικό,
1: μια μπουγάτσα να σταθείς.
0: Κι άμα είσαι τυχερός,
1: ίσως βρεις να κοιμηθείς.

0: από τότε μέχρι εδώ
1: μου σκίζεις την καρδιά.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: συνέχισε, μ' αρέσει να θυμάμαι.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: κάποιοι χάθηκαν κι εγώ.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: το λευτέρινο σταυρό.

0: Στη Γιμουτζίνα, στην Κομωτινή, η εξαιρετική συνεργασία του Θοδωρή Ξηδία με τη Λία Τζαμπάζη. Από τον εξαιρετικό δίσκο «Ελλάδα και τον Ιάμο» του Θοδωρή Ξηδία, η στίχη και η μουσική του Θανάση Χαϊφίλια από την Κομωτινή, του μεγάλου Θανάση Χαϊφίλια. Ένα τραγούδι ύμνος για αυτή την. Πολλοί μπορεί τα τρένα να μην σφυρίζουν πλέον, περιμένουν να σφυρίσουν. Κάποτε μπορεί τα μαγαζιά να μην υπάρχουν, αλλά έχει κρατήσει την ατμόσφαιρα εκείνης εποχής αυτή η πόλη ακόμα. Και σε αυτή την πόλη της Κομωτινής, για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελέγει από το 11ο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μια ελευθερική ψήφο. Η κυρία Μιχαλοπούλου μίλησε στην Κομωτινή. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Είναι γεγονός, είμαι η πρώτη γυναίκα πρίτανης. Είμαι η πρώτη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα πρίτανης από το ένα τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
2: Άλλη μια πρωτιά.
1: Και μάλιστα αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε μεγάλα πανεπιστήμια, πολύ, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη, όπως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουμε ΤΕΦΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη. Είναι σημαντικό για, σε ολόκληρη τη χώρα να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε αυτό το ρόλο και να έχουμε και εκπροσώπηση από άλλες σχολές πέραν των τριών κρατέων που συναντάμε, που είναι η ιατρική, η πολυτεχνική και η νομική, σε όποιες περιπτώσεις υπάρχει, όπου ποτέ δεν έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια που έχουν αυτές τις τρεις σχολές σε όλη τη χώρα γυναίκα πρίτανη και μάλιστα και από άλλη σχολή. Αυτό όμως τι σημαίνει? Εκτός από για μένα πολύ μεγάλη χαρά και αν θέλετε αναγνώριση του έργου το οποίο έχω κάνει όσα χρόνια βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο, που είναι περισσότερα από 30 αυτή τη στιγμή εδώ στο Κομωτινή, σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο μας διάλεξε την αλλαγή. Διάλεξε να προχωρήσει με πολύ ξεκάθαρα βήματα σε μια νέα πορεία. Τα πράγματα τα οποία εγώ δούλευα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν να κάνουν με έναν ανοιχτό οργανισμό, έναν οργανισμό ο οποίος συνεργάζεται με την κοινωνία, και το λέω ξανά, δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ουσιαστικό, και το ακόμα πιο ουσιαστικό είναι όλη αυτή η προσέγγιση να περάσει στους φοιτητές που μας εμπιστεύονται και έρχονται να ζήσουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να σπουδάσουν, να περάσει ως βίωμα και ως εμπειρία και ως ικανότητα, δεξιότητα σε αυτούς τους φοιτητές. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια και η κατεύθυνση που έχει μπει στο Πανεπιστήμιο μας με τη διεθνοποίηση. Η διεθνοποίηση για μένα δεν είναι αυτοσκοπός, είναι όμως το πώς αντιλαμβάνεσαι τον οργανισμό, τον φορέα, το πανεπιστήμιο και τι μπορεί να αποδώσει ως υπηρεσία προς όλο τον κόσμο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα ενσωματώσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι δομικό στοιχείο. Έτσι. Δεν είναι στοιχείο απλά περιφερειακό στη λειτουργία ενός οργανισμού. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που αυτή η Βρετανική Αρχή θα δουλέψει πολύ εντατικά. Το θεωρώ εκ των ούνου κάνευ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να το πω έτσι, να πετύχουμε αυτά. Και είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε έναν οργανισμό για να αλλάξει. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με τις πολιτικές, έχει να κάνει με την κουλτούρα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Και τα τελευταία χρόνια το γνωρίζετε πολύ καλά, το βλέπετε, ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο που θέλω να πω σήμερα έχει να κάνει με το κομμάτι της έρευνας και της αξιοποίησης της παραγόμενης έρευνας για την παραγωγή αξίας. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο στόχευσε και τα τελευταία χρόνια επιτυχαίνει ευρωπαϊκές πρωτιές στο κομμάτι του εστιακού και πράσινου μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, πρωτογενού τομέα, είναι αποτέλεσμα στοχευμένης δουλειάς. Καθώς ένα πανεπιστήμιο που εδρεύει σε αυτή την περιοχή πρέπει να παράγει αξία στον τομέα που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και είναι ο πρώτος άξονας στην περιφέρειά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά το έργο ξεκινάει από την επίσημα την 1η Σεπτέμβρη, όμως η προετοιμασία μας έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι ως Πρετανικό σχήμα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, υπότη γυναίκα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναλαμβάνει από το Σεπτέμβριο, αλλά οι προετοιμασίες συνεχίζονται για να ξεκινήσει καλά όλη η διαδικασία της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και από τη Μαρία Μιχαλοπούλου θα πάμε στην κυρία Μαρία Λουκοπούλου, είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης. Υπάρχουν το Υπουργείο Παιδείας, έχει ανακοινώσει το πολλαπλό βιβλίο διδασκαλίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αντιθέσεις από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να επιλέξουν και αυτό το βιβλίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουν.
3: Πραγματικά ο ρόλος του σχολείου είναι να κάνει πολίτες. Εμείς οι εκπαιδευτικοί το ξέρουμε, το Υπουργείο Παιδείας δεν το υπολογίζει αυτό το πράγμα. Και θέλει απλά να κάνει γρανάδια και υπηθύμιους υπαλλήλους και εργάτες. Εμείς το όνειρό μας είναι να κάνουμε ελεύθερους πολίτες.
0: Το όνειρο μιας πολιτείας θα έπρεπε να είναι προφανέστατα, όμως το ίδιο δεν σκέφτονται οι πολιτικοί ούτε και οι πολίτες αφού δεν αντιδρούν. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, επειδή κλείνει και η χρονιά μαζί με τα πολλά άλλα που υπάρχουν, μπαίνει στη διαδικασία και η επιβολή του πολλαπλή βιβλίου πλέον και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση γύρω από την ιστορία.
3: Ναι, λοιπόν, για να μην παρεξηγούμαστε, το θέμα μας δεν είναι το πολλαπλό βιβλίο σαν πολλαπλό βιβλίο. Το θέμα μας, έχουμε δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι άκρατη ιδιωτικοποίηση. Η έννοια του πολλαπλού βιβλίου μπορεί να είναι και θετική. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν είναι πραγματικά πολλαπλό βιβλίο και όταν δεν το φτιάχνουν ιδιώτες και μιλάμε μια ξεδιάτροπη ιδιωτικοποίηση και μια ξεδιάτροπη διευθύνση θα γίνεται πια. Σκεφτείτε να έχει ένα φροντιστήριο Παπαδόπουλος, ας πούμε, και αυτό του Παπαδόπουλου το βιβλίο να το διδάσκει το σχολείο. Δεν είναι μια διευθύνηση για το φροντιστήριο Παπαδόπουλος. Και δεν κρίνω το φροντιστήριο Παπαδόπουλος, δεν είναι άριστο. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι έχει διαλυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλιώς του Μνήμης Διαμαντοπούλου, εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Τα φτιάχνουν εκδότες, αλλά τώρα πια έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο που διευθυνίζουμε κιόλας όλη αυτή την ιδιωτικοποίηση. Και δεν είναι πολλαπλό βιβλίο, γιατί στα περισσότερα μαθήματα είναι ένα βιβλίο, το οποίο στην ουσία μας επιβάλλεται να το επιλέξουμε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι πολλαπλά βιβλία που έχουν κάνει ομάδες επιστημόνων που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Οπότε θα πάρουν τα παιδιά τα πολλά βιβλία ή θα τα έχουν στις βιβλιοθήκες και θα διαλέξουν τα παιδιά. Αυτό το κεφάλαιο, παιδιά, θα το δούμε από αυτό το βιβλίο. Και θα δείτε και οι πληροφορίες από το άλλο και το άλλο βιβλίο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θα διαλέξουμε ένα βιβλίο, διαφημίζοντας έναν εκδοτικό οίκο ή ένα φροντιστήριο. Και αυτό θα πάρουν τα παιδιά και από αυτό θα διδάσκονται.
0: Αυτό πέφτει πάνω σε εσάς, έτσι.
3: Αυτό πέφτει σε εμάς. Και με μια τελείως γελία διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας προφανώς δεν έχει καθόλου ιδέα πώς διαλέγονται τα βιβλία. Καθόλου ιδέα. Κάναν 5 χρόνια να διαλέξουν και να εκδώσουν. Και αυτό επειδή είναι εκλογές τώρα, μάλλον. Βγήκανε τώρα αυτά τα βιβλία, ανέτοιμα. Και πρέπει εμείς να τα διαλέξουμε μέσα σε μια εβδομάδα. Να κάτσουμε να διαβάσουμε όπου υπάρχουν πολλά βιβλία να τα διαβάσουμε. Αυτό είναι μια επιστημονική διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία κάθομαι στο πόδι μεταξύ του καφέ μου και του γλυκού να δω ποιο βιβλίο μου αρέσει καλύτερα.
0: Ζητάτε την απόσυρση αυτή τη διάταξη πλέον για τη φετινή.
3: Εμείς ζητάμε να επανασυσταθεί ο οργανισμός εντός διδακτικών βιβλίων και να γίνεται σοβαρή δουλειά με τα διδακτικά βιβλία. Να σκεφτούν σοβαρά και να μας ρωτήσουν κιόλας τι ιδέες έχουμε. Είναι μια κινητοποίηση αντιφασιστική, αντιρατσιστική, με αφορμή το ναυάγιο της Φύλου, το μνημονεύμα το ναυάγιο της Φύλου, αλλά ζητάμε δικαιοσύνη για όλα τα θύματα.
0: Πού θα γίνει η κινητοποίηση αυτή?
3: Θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία και την Κυριακή ΕΛΜΕ συμμετέχει σε μια αντιπολεμική εκδήλωση στο θεατράκι της Πλατείας. Αντιπολεμική εκδήλωση, θα πιάσουμε διάφορα θέματα. Και γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω, θέλουμε τους πολίτες στο πλάι μας. Οι δάσκαλοι διαλέξαν αυτό το επάγγελμα που είναι δύσκολο και κακοπληρωμένο, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά, έχοντας όραμα και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Και τους θέλουμε πλάι μας.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, η πρόεδρος της Ελμεξάνδης, πολύ πολύ δραστήρια σε όλα αυτά που κάνει και με επιτυχία. Και θα πάμε σε ένα θέμα, σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την Οριστιάδα, το τελευταίο θέμα για την ΕΡΤ και για το περιφερειακό πρόγραμμα Βασίλης Πρεμίδης, που σήμερα έκανε την τελευταία του εκπομπή και αποχωρεί σε σύνταξη πλέον. Το ευχόμαστε υγεία και πάνω απ' όλα γαλήνη για την επόμενη περίοδο, για όλα αυτά που έχει κάνει, και τον ευχαριστούμε. Είναι ένα θερμοκήπιο με λαχανικά που καλλιέργησαν, φρόντισαν και παήγαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Ήταν αυτό που χάρισε στη βορειότερη σχολική μονάδα της χώρας το χάλκινο μετάλλιο το 2026. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Νίκο Στρογγυλό, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Βασίλης Πρεμίδης.
4: Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει πριν από 2 χρόνια στην ουσία. Πάμε στο 2024, στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς εκείνης, όπου έτσι υπήρξε η ιδέα για την κατασκευή του θερμοκηπίου. Παλαιότερα ξαναυπήρχε πριν από αρκετά χρόνια θερμοκήπιο έτσι στο σχολείο, σαν περιφερειακό σχολείο, οπότε ήταν μια ιδέα να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο. Αναζητούμε τότε κάποιες χορηγίες από κάποιους κυρίους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να στηρίξουν το σχολείο. Κατασκευάζεται το θερμοκήπιο και το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 24-25, ξεκινάμε να το λειτουργούμε έτσι, στα πλαίσια του σχολείου, να καλλιεργεί κάθε τάξη το δικό της παρτέρι, με διάφορα λαχανικά. Και παράλληλα συστήσαμε και εκείνο το έτος και το έτος που διανύσαμε τώρα, εικονική επιχείρηση στην 6η Δημοτικού. Οπότε έτσι παράλληλα με την καλλιέργεια του θερμοκηπίου είχαμε και μια εικονική επιχείρηση για να μπαίνουν και τα παιδιά στο πλέγμα της επιχειρηματικότητας με διακριτούς ρόλους κτλ. Και το εκμεταλλευόμασταν έτσι την παρουσία του θερμοκηπίου και στο κομμάτι της μάθησης, δηλαδή στο σχολείο. Mm-hmm. Απλά τη χρονιά που μας πέρασε, τη φετινή σχολική χρονιά του 25-26, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε πήραμε και εργαλεία έτσι πιο τεχνολογικά που δουλεύουμε την ηλιακή ενέργεια και τα λοιπά, μετεωρολογικό σταθμό και άλλα πράγματα που μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τα παιδιά. Τους άρεσε ιδιαίτερα όλη η ενασχόληση με το θερμοκήπιο. Είναι και από περιοχή έτσι αγροτική, οπότε έχουν το ερέθισμα αυτό από το σπίτι. Αλλά ήταν κάτι δικό τους, δηλαδή κάθε τάξη είχε να περιποιηθεί το δικό της κομμάτι, το δικό της παρτέρι, τα λαχανικά τους, να τα ξεποτανίσουν, να βγάλουν ας πούμε την παραγωγή τους κτλ. Να τα πάρουν στο σπίτι, να κάνουν μια σαλάτα μέσα στην τάξη τους για να φάνε, γιατί θέλαμε να καλλιεργούμε και συνθήκες καλής διατροφής, mm-hmm. να έχουν και τέτοια ερεθίσματα στο σχολείο. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο έτσι, την παρουσία του θερμοκηπίου στο σχολείο. Mm. Ναι, ήταν πολύ θετική η ανταπόκρισή τους και μάλιστα πολλές φορές στο διάλειμμα προτιμούσαν κάποιοι να πηγαίνουν εκεί να ασχολούνται με το παρτέρι τους ή με τα λαχανικά που έχουν σπείρει. Ήταν μια ωραία ενασχόληση. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια έτσι, που το καλλιεργούμε μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις δράσεις μας. Έτσι. Το περιποιούμασταν καθημερινά και ήταν και στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή. Κάθε φορά ήταν 2 παιδιά υπεύθυνα να πάνε να δουν τι χρειάζεται πόντισμα, να ενημερώσουν τις υπόλοιπες τάξεις. Ήταν στα πλαίσια δηλαδή των αρμοδιοτήτων των μαθητών. Το κομμάτι της μελέτης περιβάλλοντος, ας πούμε, που ασχολούνται με το φυτό, με τη ρίζα, με το βλαστό, με όλα αυτά, τα παιδιά το βλέπαν και στην πράξη. Πηγαίναν στο θερμοκήπιο, σπέραν τους σπόρους, μετά βγάζανε το φυτό, το μεταφυτεύανε, ακολούθησαν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, που ακολούθηκε ένας παραγωγός στο δικό του θερμοκήπιο. Είχαμε πάρει από τους σπορείτες Ροδόπης, μας είχαν στείλει κάποια έτοιμα, κάποια φακελάκια με παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και τους είχαμε φυτέψει τότε και βγάλαμε τα φυτά. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι μικρότεροι. Εντάξει, κάναν το κομμάτι που μπορούσαν, δηλαδή να περιποιηθούν το παρτέρι τους. Ήταν μια εμπειρία για αυτά, γιατί δεν το είχαν ξανασυναντήσει και στον νηπιαγωγείο που ήταν. Φέτος, βέβαια, για πρώτη χρονιά δώσαμε χώρο και στον νηπιαγωγείο, γιατί στεγαζόμαστε έτσι μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο. Mm-hmm. Τους δώσαμε χώρο, οπότε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν το ερέθισμα αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, τους κέντριζε πολύ το ενδιαφέρον της εικονικής επιχείρησης και συγκεκριμένα, ας πούμε, τα παιδιά της Πέμπτης πάντα μας λέγανε, κύριε του χρόνου, να κάνουμε κι εμείς εικονική επιχείρηση όπως είχαν κάνει τα περσινά εκτάκια. Αλλά γενικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι mm-hmm. κάποιοι έδειχναν έτσι μεγαλύτερο ζήλο, κάποιοι λιγότερο. Απλά υπήρχαν παιδιά τα οποία μεμονωμένα έτσι είχαν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερο. Ας πούμε, θα σας πω χαρακτηριστικά, ένας μαθητής από την Πέμπτη και κάποιος άλλος μαθητής από την Έκτη συνεργάστηκαν και φτιάξαν όλο το σύστημα του αυτόματου ποτίσματος που έχουμε. Τα σωληνάκια τα συνέδεσαν, τα συναρμολόγησαν. Δηλαδή ήταν δικός τους σκόπος, δικιά τους δουλειά. mm-hmm. και το απολάμβαναν.
0: Αυτά λοιπόν και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαιών, ο Νίκος Τρογγυλός, για το θέμα Κήπιο, με λαχανικά που καλλιέργησαν τα παιδιά και πήραν και ένα χάλκινο μετάλλιο για το 2026. Θα παραμείνουμε στην περιφερειακή ενότητα του έργου. Θα πάμε μια βόλτα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρόπολης, στο Δημόκρητο. Εκεί θα συναντήσουμε τον αερολιμενάρχη, τον Στέλιο Ζαντανίδη, σε ένα ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Ορεστιάδα, για τις καλές εξελίξεις για όλους τους επιβάτες στον κόσμο, καθώς περιμένουν να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για τις πτήσεις που έχουμε από αυτή την περιοχή προς την Κρήτη.
5: Έγινε μια πολύ ωραία ανακοίνωση από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα, τις προηγούμενες μέρες,
6: ναι.
5: που αφορούσε μια συμφωνία ορόσημο mm-hmm. για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών, των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμα για αυτό το πλαίσιο ήταν χρόνια από τους επιβάτες, mm-hmm. Να είναι καθαροί οι κανόνες δηλαδή που ισχύουν σχετικά με τα δικαιώματα τους στις αερομεταφορές.
6: Mm-hmm.
5: Και αυτό φαίνεται τώρα με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται πράξη.
6: Mm-hmm.
5: Να σας πω ότι πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα,
6: mm-hmm.
5: αλλά από ό,τι είπε ο Επίτροπος θα ψηφιστεί μέσα στο έτος και θα αποτελεί πρακτική και νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2027
6: mm-hmm.
5: και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του υπηρετικού κοινού
6: ναι.
5: και την καθαρή σχέση του υπηρετικού κοινού με τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν είναι μακρύς ο κατάλογος, γιατί ήταν και αρκετά τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
6: Ναι.
5: Μπορώ να σας πω ενδεικτικά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ότι γίνεται καθαρό το πλαίσιο των αποζημιώσεων των επιβατών στις καθυστερήσεις των πτήσεων και μάλιστα, κυρία Μανάκα, γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή, όσο πιο μακρύτερος είναι ο προορισμός σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποζημίωση και μάλιστα βάζει και το χρονικό όριο ότι και μεγαλύτερη από 3 ώρες να είναι η καθυστέρηση σου, πάλι θα παίρνεις αποζημίωση. Έπαιρνες αποζημίωση, δεν ήταν καθαρό το πλαίσιο όμως. Έπαιρνες αποζημίωση που δεν ήταν κλιμακωτή
6: ναι.
5: Και δεν περιλάμβανε όλο το πλαίσιο των πιθανών καθυστερήσεων που υπήρχαν.
6: Mm-hmm.
5: Οπότε αυτό γίνεται καθαρό, κλιμακωτό και περιλαμβάνει μέσα και τις αποστάσεις που ταξιδεύεις και τις ώρες των καθυστερήσεων.
6: Mm.
5: Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γίνεται καθαρή, κυρία Μανάκα, η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων. Δηλαδή θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να προβάλλουν την τιμολογική τους πολιτική με αποσκευή, με χειραποσκευή, χωρίς αποσκευή, χωρίς χειραποσκευή, καθαρά στο κάθε εισιτήριο του επιβάτη.
6: Uh-huh.
5: Επίσης, ο επιβάτης αποκτά το δικαίωμα, εάν σε μια πτήση αλέρε τουρ, πάνε έλα, mm. δεν εμφανιστεί στην πρώτη, mm. ως τώρα αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη, έχανες και τη δεύτερη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι αν δεν εμφανιστείς, αν κάνεις το λεγόμενο no show στην πρώτη,
6: mm.
5: έχεις δικαίωμα να κάνεις τη δεύτερη. Ως τώρα δεν υπήρχε αυτό.
6: Mm.
5: Επίσης δεν υπήρχε το δικαίωμα του επιβάτη να έχει το παιδί του κάτω από 14 ετών δίπλα του χωρίς χρέωση. Στο νέο πλαίσιο, ο επιβάτης που ταξιδεύει με παιδί κάτω από 14 ετών έχει δικαίωμα να το έχει δίπλα του στη θέση, σε διπλανή θέση,
6: mm-hmm.
5: χωρίς να χρεώνεται από την αεροπορική εταιρεία. Ένα επίσης σημαντικό τομέας που γίνεται παρέμβαση είναι ότι ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
6: Ναι.
5: Γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες
6: mm-hmm.
5: και γίνονται και πιο φιλικές προς τα άτομα αυτά. Επίσης γίνεται καθαρό το πλαίσιο πώς κάνεις την αίτησή σου για να πάρεις μια αποζημίωση για ακύρωση πτήσης ή για καθυστέρηση πτήσης.
6: Mm-hmm.
5: Πράγματα που ταλαιπωρούσαν τους επιβάτες και πολλές φορές χανόταν από τη μειώση ακριβώς λόγω του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου. Mm-hmm. Με πρεμιέρα για φέτος, για την πτήση του Ηρακλείου,
6: mm-hmm.
5: να θυμίσω ότι η πτήση φέτος θα γίνεται κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα ή κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.
6: Mm-hmm.
5: Να σας πω ότι κάθε Πέμπτη το αεροσκάφος από το Ηράκλειο θα φτάνει περίπου στις 8 παρα 10 το απόγευμα.
6: Εδώ,
5: και θα φεύγει
6: εδώ. Ναι,
5: από Ηράκλειο Αλεξανδρούπολη και θα φεύγει από Αλεξανδρούπολη για Ηράκλειο στις 8 και 25 με 8.30
6: mm-hmm.
5: Ενώ την Δευτέρα η άφηξη από το Ηράκλειο θα γίνεται το μεσημέρι στις 12 και 4
6: mm-hmm.
5: και θα φεύγει περίπου 1 παρα 10 με 1. Με βάση τα σημερινά δεδομένα περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.
6: Στα μέσα Σεπτεμβρίου.
5: Τώρα αυτό οι προηγούμενες χρονιές έχουν δείξει ότι έχει ένα περιθώριο χρονικό μπρος ή πίσω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή αν δούμε ότι πάει καλύτερα, πάμε μια εβδομάδα πίσω ή δύο εβδομάδες πίσω. Αν δεν έχουμε πληρότητες το Σεπτέμβριο, μπορεί να κλείσει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα πάμε μέσα σε Σεπτεμβρίου. Οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πέρσι το καλοκαίρι και όπως και πρόπερσι. Αυτό το δρομολόγιο είναι πάρα πολύ καλό δρομολόγιο. Πόλη, όπως λέμε, συνδέει δύο πολύ σημαντικές περιοχές της χώρας, την Κρήτη και τη Θράκη. Να σας θυμίσω ότι η κοντινότερη πόλη που μπορείς να πάρεις αεροπλάνο για την Κρήτη είναι η Θεσσαλονίκη. Άρα η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν έχει σύνδεση, δεν είχε ως τώρα σύνδεση με την Κρήτη. Είναι δύο σημαντικές περιοχές. Έδειξε η πληρότητα των προηγούμενων ετών ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον αμφίπλευρο, δηλαδή και από την Κρήτη προς τη Θράκη και από εμάς προς την Κρήτη. Βέβαια, το ποσοστό είναι 60% επιβάτες προς το Ηράκλειο και 40% προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί το ποσοστό υπέρ της Κρήτης, εάν είχαμε αύξηση των μηνών που γίνεται το δρομολόγιο, δηλαδή περνούσαμε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτό όμως είναι απόφαση της αεροπορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε εμείς αυτό.
6: Έχουμε
5: με τη Σιτία όλο το χρόνο. Το χειμώνα έχουμε κάθε Πέμπτη και Σάββατο και τώρα το καλοκαίρι έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Από το 27 το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία θα έχει και έναν ενδιάμεσο προορισμό. Θα έχει τη Μυτιλίνη.
6: Η προκήρυξη... Μην μου πείτε, το ωραίότερο νέο είναι αυτό με τη Μυτιλίνη.
5: Ναι, είναι πολύ καλό νέο αυτό, κυρία Μανάκα. Για όλους μας.
6: Από πότε?
5: Από τους πρώτους μήνες του 27. Θα γίνει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα μπει αυτό. Προκηρύχθηκε ήδη δηλαδή. Εγώ σας το λέω γιατί η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, το εξοδοπούλιστή είναι μια άγωνη γραμμή, έτσι.
6: Ναι.
5: Η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, η καινούργια που τώρα κάνουν προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες, στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία έχει βάλει και έναν διάμεσο προορισμό τη Μυτιλίνη.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, είναι ο αερολιμενάρχη στο αεροδρόμιο Δημόκρητο τη Αλεξανδρούπολη, για όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει και θα υπάρξει την επόμενη περίοδο. Θα πάμε προ την περιφερειακή ενότητα τη Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μπανά. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματο Εμίλιο Θεοχάρη Καλαϊδίδη στην Καλλιόπιτο Δράμα για μια έκθεση εξαιρετική και ίσω και μοναδική για την περιοχή μα Κινέζων ζωγράφων. Να την ακούσουμε.
7: Είναι απόλυτα ακριβές. Το Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης έχει διοργανώσει και διεξάγει αυτήν την έκθεση, την ομαδική εικαστική έκθεση σύγχρονων Κινέζων ζωγράφων, όπως ήδη αναφέρατε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οφείλω να το εξηγήσω, να το επισημάνω, στο πλαίσιο ενός συμφώνου πολιτισμικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου, του Κινέζικου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γκουιάνγκ. Αυτή η έκθεση μετά την διεξαγωγή της στην Κοζάνη, που ευνοήτως είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υλοποίησή της στη συνέχεια στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, για αυτονόητους λόγους, αμέσως επόμενος σταθμός της γενικότερα είναι στην Καλλιόπιτο Δράμας και στο Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Είναι πραγματικό προνόμιο για την Δράμα και τους δραμινούς συμπολίτες μας, γιατί αυτή η έκθεση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δραμινά χρονικά, για τη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της, μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα, εμάς τους δραμινούς, να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε τη σύγχρονη κινέζικη εικαστική σκηνή και μάλιστα μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της. Γιατί πολύ απλά ποτέ ξανά δεν έχουν εκτεθεί έργα Κινέζων ζωγράφων στη Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά τολμώ να πω, γιατί έκανα και μια σχετική έρευνα, και σε επίπεδο περιφέρειας, της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή, δεν θα περιαυτολογήσω εκ μέρους του Ιδρύματος, αν

0: Να. Στις δύο αίθουσες τέχνης, τις οποίες ως γνωστόν διαθέτει το Ίδρυμα.
1: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, να ξαναγυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, στο Φούριο της Καβάλας σήμερα στις 9 η ώρα, υπάρχει μια εξαιρετική συναυλία. Το μουσικό σχήμα Μάνο Ρεμπρέτικο από την Καβάλα συναντά επί σκηνή στο ensemble Αντανούσιδελ Μεδιταρανέο από τη Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό project La Yale Amanes, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου και παίρνει μια απόγευση για όσους ετοιμάζεστε να πάτε εκεί και αξίζει το κόπο να είστε εκεί. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 ημέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας σας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει 2 νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤΑ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε, ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης Ιόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε
0: έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυραζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια τη συνάντηση συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι, είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβησαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: να
4: δούμε αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά, όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλώς σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μάστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις με τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Και ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ. Τα έχω δώσει στο σπίτι. Ναι. Δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τη όνος να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και θα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
0: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Σερών.
0: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
6: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το βουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση, που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτειας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτειας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια. Θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
7: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδικείο της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
8: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
0: Ναι.
8: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
9: Ακριβώς, η Ελένη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνεδρίο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
0: Έβαλε μυαλό.
10: Δεν έβαλε μυαλό. Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
0: οι
10: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για αμεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
0: ναι,
10: αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
0: ναι,
11: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν, ναι, υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
0: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
11: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική,
0: ναι,
11: γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός,
0: ναι,
11: όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
12: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα,
0: ναι,
12: εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, Θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισαν τρεις δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
0: Ναι.
12: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
12: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες
0: έτσι
12: οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να
0: είναι
12: λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που
0: έτσι
12: έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτριες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια κελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγρια Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριες πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμετε το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη δημοτική κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω, προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, νοσοκομείο υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο, ναι, από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαραγγιού της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα έμπαιναν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας ως τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το Φαράγγι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους. Πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το Φαράγγι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ήκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα. Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεσιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα με τους παραγωγούς.

0: στις τρεις πλέον σκηνές του, ανάμεσα στους οποίους ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Νεφέλη Φασούλη, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πιξλάξ, οι Σκιαδαρέσες, η Χατζηφραγκέτα και ο Παύλος Παυλίδης. Την αυλαία του φεστιβάλ ανοίγουν απόψε στην κεντρική σκηνή η κοινή συνητή, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Χαρούλης, ενώ τη Δευτέρα, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η γιορτή κατεβαίνει στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα μεσημεριανό παραδοσιακό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Τα ημερήσια εισιτήρια κοστίζουν 25 ευρώ και των τριών ημερών 55. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Πετάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς αμπουλή.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και να πεις ότι δεν το έλεγαν περισσότερο.

0: Αναλυτές από την πρώτη στιγμή ότι δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς αποτυπώνουν οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών που φαίνεται να οδήγησαν σε αυτό το θρίλερ, στην ακύρωση δηλαδή της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του μνημονίου κατανόησης από Τραμπ και Πεζεσκιάν. Και μόνο εντωμεταξύ το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι βγήκαν νικήτριες από αυτή την ιστορία δείχνει και το πόσο πολύ χρειάζονταν έναν τρόπο εξόδου, μια οδό διαφυγής από τη σύγκρουση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη γραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολάχ. Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά. Το Ισραήλ αποκλιμάκωση, ζητάει η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία έμπλοκη της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο ReadNews ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος Εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Με μια αγόρευση καταπέλτιο εισαγγελέα τη έδρα του Μικτούρκου, του δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντιλία και τις διεθνείς αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά, το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα του τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
0: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάσει πολύ.
2: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
0: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, $100 το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη καταστροφή.
2: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν στο ότι είπα από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου, στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%, και τέλος θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στον δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνεται η πτώση του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά, και τον δίζελ κίνησης στο 1,69.
0: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
2: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
0: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
2: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8. Μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Ντόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε. Για να τον ακούσουμε.
3: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90. και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3, έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση, εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
0: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
4: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
0: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
0: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
4: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχησε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά-σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
0: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή γύρω στο 1970?
4: Εγώ πιστεύω μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουμε τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλληνα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές. Εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φθηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
5: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
0: και μια ολόκληρη λίστα.
5: Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
0: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
0: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετακά της ακρίβειας. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της Εκπιζώ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα, είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη βενζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Συνόδου Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
0: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
10: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα οι αρχηγοί των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
10: Είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό, να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα και την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιού, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. βάση του μνημονίου κατανόηση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντσαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
0: Αγκάθια που έγιναν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
12: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
0: Αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά η κίνηση στα στενά του ορμού βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον πνευστικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
13: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
0: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και η δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά Νότι για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, το εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κομματός, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτη, παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι, απογοήτευση την, την αντιπαράθεση αυτή.
0: Και, και διαβάσουμε ότι... και ακούμε και, και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του, του κύριου Δούκα.
14: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέχνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
0: Κατανοητό.
14: Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και Βόρη, Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
0: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
14: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε με κύριους που πατέρηγαν για όλοι, μας λέγανε Γερμανού Τσολιάδε και Μπαρκελέστε.
0: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά, σα ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στο. Στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Σακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στη Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορα εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
16: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
15: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Γίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
8: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
15: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στο τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους, αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό, βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
0: Νίκο
17: Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
18: εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
0: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
18: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
7: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
18: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
8: Ναι.
18: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
7: ναι,
18: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
7: Ναι.
18: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
7: Ναι.
18: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
8: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
7: Για την έστειλα.
18: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπες και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνονται στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρια, να αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθηκε στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν 2 αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση 2% στις κενές θέσεις mm-hmm. του δυτικού αεροτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αεροτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του ενόλυγης.
0: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτνιούς η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
20: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
21: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Παντιπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται με παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Άρα. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
0: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
21: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ελβετία με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ. Πολύ ωραία. Όσον αφορά, βλέπω την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αρμητή, αλλά με τη διεξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
0: Το σημερινή είναι σχετικό, βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρο έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή, δικιά μα σημερινή ημέρα.
21: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η διεξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδο, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στι 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
0: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την, και την πρώτη, αλλά και.
21: Μισό λεπτό να πω και τι 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατο ή ζωή μου στι 6 ώρα.
0: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη εντωμεταξύ αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλα.
21: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα ήρθε από κάποιε χώρε που δεν σηκώνουν λίγα στο σπαθιστή του και είναι λίγο αυστηρέ. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησία που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο τη εν μέσω ο Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσία απολύθηκε από του αετού τη Καρχιδόνα, έτσι το παρατσούκλι του, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία τη Τινησία ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλο τεχνικό. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
21: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
0: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
21: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική της ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της Νορβηγίας.
0: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΚ για το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, Τάσο.
21: Λοιπόν,

στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για την Κομωτινή, ή μάλλον από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στο FM, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα και στο Νότιο Εύρο στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και υπάρχει και η πλατφόρμα του Ερτέκο που μας μεταδίδει παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσα στο διαδικτύο. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κάθε, μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και πίσω από την μπαρ αυτού του μπαρ είναι ο Φωτής Ζάντζας, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Και έτσι αυτή την εβδομάδα ασχολούμαστε με σπάνιες εκτελέσεις, σπάνια κομμάτια, κομμάτια που δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ, συγκροτήματα που πέρασαν και ήταν κομίτες, συγκροτήματα που άφησαν ένα ιστορικό έργο, επηρέασαν και άλλους καλλιτέχνες μετέπειτα και δεν έγιναν τόσο γνωστοί, ίσως μετά το τέλος της καριέρας τους, όπως η Smith. Αυτό το συγκρότημα που ακούσαμε να μας λέει το Baby It's You είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε βέβαια από τους Bert Bacharach και Barney Williams, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1969 από αυτό το αμερικάνικο rock συγκρότημα, το Smith. Και δεν πρόκειται για τους Smiths μάλλον του Morrissey. Είναι παλιοί, παίζουν κλασικό ροκ, πολλές φορές έτσι και ένα folk ψήγμα υπάρχει μέσα στον ήχο τους. Χαρακτηρίζονται για την ξεχωριστή και δυναμική φωνή της τραγουδίστριας του σχήματος, τους Γκέλ Μακκόρμικ. Η συγκεκριμένη διασκευή του Baby It's You συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο A Group Called Smith, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και κατάφερε να φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 5 της σχετικής λίστας του αμερικάνικου Billboard, ξεπερνώντας εμπορική επιτυχία ακόμα και την παλιότερη εκτέλεση των Seals, αλλά και την μεταγενέστερη των Beatles. Και οι Beatles έχουν παίξει το κομμάτι αυτό. Χαρακτηρίζεται από αυτό τον ακουστικό αλλά παράλληλα και soul ήχο, gospel στοιχεία στα φωνητικά, χαρακτηριστικό το solo του Hammond που αποτελεί και την, νομίζω, την μεγαλύτερη έτσι δεξιοτεχνική πινελιά μέσα στο κομμάτι. Και αυτή η διασκευή, παρότι διασκευή και παρότι δεν είναι ένα κομμάτι των Smith, αποτελεί την μεγαλύτερη επιτυχία στη σύντομη καριέρα του συγκροτήματος. Δεν κράτησαν πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς έγιναν πάρα πολύ γνωστοί session μουσικοί, όπως και η τραγουδίστρια που συμμετείχε σε πολλά σχήματα, και η Γκέλ Μακκόρμικ, νομίζω ότι τραγούδα μέχρι και σήμερα, συμμετείχε και ως backup ή να το πω support καλύτερα σε συναυλίες διαφόρων τραγουδιστών. Τώρα θα πάμε στον Lou Reed, αγαπημένος, του έχω μια δυναμία, δεν μπορώ να το κρύψω. Το Charlie's Girl είναι ένα τραγούδι του που περιλαμβάνεται στο έκτο solo studio album του με τίτλο Coney Island Baby. Αυτό το album κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1976, το οποίο το κομμάτι λοιπόν γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον Reed και χαρακτηρίζεται από ένα σιωπηλό μελωδικό απαλό rock ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες πιο πειραματικές και σκληρές δουλειές του. Οι στίχοι του αφηγούνται μία ιστορία με αναφορές σε συλλήψεις για ναρκωτικά, την αστυνομία και την προδοσία μέσα σε μία παρέα. Στην ηχογράφηση του τραγουδίου και του άλμπουμ συμμετείχαν οι μουσικοί Bob Quickle στην lead κιθάρα, ο Bruce Yeo στο μπάσο και ο Michael Sikorski στα τύμπανα. Και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός από τους πιο εμπορικούς και ζεστούς δίσκους στην καριέρα του καλλιτέχνη μετά την αποχώρησή του από τους Velvet Underground. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα εδώ στο Μπαρέρτ, οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Fire and Brimstone. Είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και πρωτοπόρου του rock and roll, του Link Ray, το οποίο περιλαμβάνεται στο μόνιμο στούντιο άλμπουμ του ως προς το όνομά του, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Το κομμάτι γράφτηκε από τον ίδιο τον Ray και ηχογραφήθηκε στο αυτοσχέδιο στούντιο που είχε στήσει, ακούστε παρακαλώ, σε ένα παλιό κοτέτσι στην οικογενειακή του φάρμα στο Maryland. Και μάλιστα το είχε ονομάσει, το είχε δώσει και όνομα, Three Track Shack. Το άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι σηματοδότησαν μια ριζική αλλαγή στο στυλ του Link Ray. Άφησε πίσω του τα άγρια οργανικά instrumental κομμάτια της δεκαετίας του 50 όπως το Rumble και έφτιαξε αυτό το γήινο μείγμα από country, από blues και gospel και από rock. Ο ίδιος ανέλαβε για πρώτη φορά με επιτυχία τα κύρια φωνητικά. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης και ο αδερφός του, ο Vernon Ray, και στην παραγωγή και τα πλήκτρα, καθώς και ο Bobby Howard στα μαντολίνα και τον μπάσο, δημιουργώντας έναν ακατέργαστο και αυθεντικό ήχο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της εναλλακτικής rock σκηνής. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου τον Γιάννη που είναι στον Κορυδαλό τώρα και μας ακούει. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Νίκο. Στέλνετε μηνύματα στο προφίλ εδώ στο Messenger το Earth Κομωτινής, διότι εμείς θα συνεχίσουμε με Little Green Bag. Θα πάρουμε μια πράσινη μικρή τσάντα. Είναι ένα παγκοσμίως γνωστό rock τραγούδι ενός Ολλανδικού συγκροτήματος. Λέγονται αυτοί, ή λέγονταν μάλλον, George Baker Selection. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1969 ως single και συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τον ίδιο τίτλο, Little Green Bug. Το άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Το κομμάτι συνέθεσαν ο frontman του συγκροτήματος, ο Jan Visser, και ο τραγουδιστής, ο George Baker, κατά κόσμον Johannes Bowens, ο οποίος ανέλαβε και τα κυρία φωνητικά, ενώ ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιμο opening riff του μπάσου. Το τραγούδι αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη διεθνή επιτυχία της μπάντας, μάλιστα έχει φτάσει και στο νούμερο 21 του αμερικανικού Billboard, λίγο δύσκολο για ένα Ολλανδικό συγκρότημα τώρα εκείνη την εποχή, και γνώρισε μια τεράστια δεύτερη καριέρα το 1992 όταν χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη Quentin Tarantino στη χαρακτηριστική σκηνή των τίτλων έναρξης της ταινίας Reservoir Dogs, επιστρέφοντας έτσι στην παγκόσμια pop κουλτούρα.

Δεν ξέρω αν έχετε μαντέψει ποιος ήταν ο κύριος που τραγούδησε πριν. Το κομμάτι λέγεται Growing Up. Είναι ένα τραγούδι του μεγάλου boss της αμερικανικής σκηνής. Πρόκειται για τον Bruce Springsteen στα νιάτα του. Το Growing Up περιλαμβάνεται στο debut του studio album του με τίτλο Greetings from Asbury Park, NJ, New Jersey δηλαδή, που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1973. Φυσικά γράφτηκε από τον ίδιο τον Springsteen ολόκληρο και αποτελεί ένα αυτοβιογραφικό επικό κομμάτι για την εφηβεία, την επανάσταση που έκανε ο έφηβος, την αναζήτηση της καλλιτεχνικής ταυτότητάς του με έντονα στοιχεία folk και το πιανάκι εκεί στην ενορχήστρωση. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν τα βασικά μέλη που αργότερα θα σχημάτιζαν την E Street Band, όπως ας πούμε φοβερή μουσική όπως ο David Sanxius στα πλήκτρα και στο πιάνο, ο Gary Talent στο μπάσο, ο Vinnie Lopez στα τύμπανα και ο Clarence Clemons στο σαξόφωνο, που ήταν στενός και μόνιμος συνεργάτης του σε όλες τις δουλειές. Παρόλο που το τραγούδι δεν γνώρισε άμεση εμπορική επιτυχία κατά την αρχική του κυκλοφορία, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά κομμάτια των ζωντανών εμφανίσεων του Bruce Springsteen και έγινε και διασκευή αργότερα από σημαντικούς μουσικούς όπως ο David Bowie. Και αν δεν σας θύμιζε τίποτα το προηγούμενο κομμάτι και το Growing Up και η φωνή του Springsteen, που να ακούσετε αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται Listen. Και είναι ένα τραγούδι του αμερικάνικου jazz rock συγκροτήματος των Chicago. Τους θυμάστε του Chicago με το Stay in the Night. Αρχικά εμφανίζονταν ως Chicago Transit Authority, έτσι υπέγραφαν. Και γι' αυτό το κομμάτι αυτό, το Listen, που θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, περιλαμβάνεται στο μόνιμο ντεμπούτο το διπλό άλμπουμ τους, Chicago Transit Authority, ομόνιμο ως προς το όνομα που είχαν τότε δηλαδή, και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Robert Lamb, ο οποίος παίζει πλήκτρα και μοιράζεται τα κύρια φωνητικά με τον μπασίστα τον Peter Cetera. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον James William Gershion. Μουσικά το τραγούδι είναι όλο rock ενέργεια και έχει και μια περίπλοκη jazz ενορχήστρωση πνευστών και πιάνου. Και ξεχωρίζει και για το δυναμικό σόλο της κιθάρας του Terry Kath και το ρυθμικό υπόβαθρο του Danny Seraphin στα τύμπανα. Ως ένα τέτοιο καθαρό rock συγκρότημα είχαν ξεκινήσει η Chicago. Οι στίχοι του κομματιού έχουν ένα κοινωνικό και φιλοσοφικό χαρακτήρα, καλώντας τον ακροατή να σταματήσει να ακούει και να συνειδητοποιεί τον κόσμο γύρω του, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πρωτοποριακού ήχου που καθιέρωσε το συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και μετέπειτα το έκανε μία από τις massive μπάντες που γέμιζαν στάδια. Και η Chicago, να ξέρετε, δεν είναι ένα συγκρότημα τριών ή τεσσάρων ατόμων, είναι εννιαμελής η μπάντα. Και δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον, δεν ξέρω για τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν συνέχιζαν να κάνουν συναυλίες. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Για επικοινωνία τα μηνύματά σας στο προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης στο Messenger.

Και αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν ακούστηκε πολύ, δεν παίχτηκε πολύ και επισκιάστηκε από το Do It Again, από τους Steely Dan. Ένα αμερικανικό jazz και rock συγκρότημα, ένα rock συγκρότημα μάλλον με έτσι πολλές jazz επιρροές. Περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι, το Home At Last, στο εξαιρετικά επιτυχημένο και βραβευμένο έκτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Aja, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1977. Φυσικά από το ηγετικό συνθετικό δίδυμο της μπάντας, τον Donald Fagen, που κάνει και τα κύρια φωνητικά, και τον Walter Becker στην κιθάρα, οι οποίοι βασίστηκαν στοιχουργικά στην ιστορία της Οδύσσιας του Ομήρου, παραλληλίζοντας το ταξίδι με τον πειρασμό του Οδυσσέα από τις Σιρήνες με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές προσωπικές αναζητήσεις. Θα τελειώσουμε και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με το, γιατί σας είπα ότι τον έχω ιδιαίτερη αδυναμία, το Lou Reed, με το Hanging Around, ένα τραγούδι του Lou Reed βέβαια, το οποίο περιλαμβάνεται στο εμβληματικό δεύτερο solo studio album του με τίτλο Transformer. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1972, φυσικά γραμμένο από τον ίδιο το Reed. Την παραγωγή του album ανέλαβαν ο David Bowie και ο Mick Ronson, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτού του glam rock ήχου που ακολούθησε και στη συνέχεια ο Lou Reed. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε για αυτή την εβδομάδα. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό απόγευμα βέβαια. Και πλέον τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε κεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανο-Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχισμένη.
2: Σωστά.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Το θέμα είναι το πώς παίρνει κανείς την τεχνητή νοημοσύνη, σαν εργαλείο ή σαν απειλή στον πολιτισμό.
3: Είναι μια απειλή, γενικότερη μια απειλή, γιατί καταρχήν έχουν γίνει και έρευνες. Σταματάει ο άνθρωπος να ψάχνει να βρίσκει τα διαμάντια και τα αναζητά μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, που μερικές φορές είναι παραχαρακτική.
2: Σωστά.
3: Γιατί είναι ενημερωμένη ανάλογα με το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή, μπορεί χωρίς να θέλω να περιευτολογήσω, μου πήρε ένας μισογράφος και έβαλε, γιατί ήμουν υποψήφιος σε γράμμη σε μια προηγούμενη οργανική δουλειά με την εισήγηση του Βαγγέλη τον Αθανασίου, αυτού του μεγάλου Έλληνα. Λοιπόν, που δόξασε την πατρίδα με την προβολή της ελληνικής κουλτούρας, κλείνει επάγγελμα και μου λέει, έβαλα αυτό, άκουσα διάφορα πολύ ωραία πράγματα, είπα και για την τεχνική νοημοσύνη, αλλά δεν σας αναφέρει. Λέω, μάλλον επειδή δεν έχω πάρει το γράμμι, ήμουν στις τέσσερις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Αλλά λογικά, αν ήταν ενημερωμένη, έπρεπε να αναφέρει. Το λέω μέσα από ένα προσωπικό παράδειγμα.
2: Κατάλαβα τι λέω.
3: Και προσπαθούσα να αποδείξω στο φίλο ότι η αλήθεια, βέβαια, το βραβείο επιβράβευση δεν είναι κάτι που με αφορά. Εγώ έχω πάρει βραβείο από τον ΟΗΕ και δεν πήγα να το πάρω, γιατί δεν πιστεύω στον ΟΗΕ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ζούμε μια εποχή που πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πράγματα, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να ξαναβρεθούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και η τέχνη, βέβαια η ζωή είναι το πάνη, η τέχνη την θεμελιώνει μερικές φορές. Mm-hmm. Μιλάω, ας πούμε, ξέρω, κάνω και για τους τράπερ, οι οποίοι με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ για τον τρόπο που μπαίνουν στη διαδικασία της φαλοκρατίας, του ανταγωνισμού, των ναρκωτικών, άσπρα, μαύρα.
2: Πάντως,
3: είναι τραγικό αυτό.
2: Είναι σοβαρό θέμα και θεωρώ ότι αυτό το συγκεκριμένο, τώρα μια και το θίγεται, είναι το πιο αιχμηρό τραγούδι του δίσκου. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, το αν σας ανησυχεί περισσότερο η μουσική συγκεκριμένη ή όσα αποδέχονται πλέον, όσα αποδέχεται μάλλον γενικότερα.

0: γενικότερα η κοινωνία μας ως, ας το πούμε, φυσιολογικά.
1: Μουσική δεν είναι γλυκιά μου. Αυτό δεν είναι μουσική. Πολλοί εξ αυτών παίρνουν έτοιμα ρυθμικά στοιχεία και βάζουν. Εντάξει, τα επεξεργάζονται, υπάρχουν τρόποι κλπ. Το πρόβλημα με ενοχλεί αφάνταστα όταν μιλάνε με έναν τέτοιο χυδαίο τρόπο απέναντι στη ζωή, στη γυναίκα. Τα μεγέθη, το δικό μου το μόριο είναι πιο μεγάλο από το δικό σου. Ναρκωτικά, αυτό δηλαδή με σοκάρει. Και να παίζονται.
0: Αυτό δεν είναι έρωτας, αυτό είναι κατάντια, λέτε. Μάλλον η στίχη του πιο είναι εκεί, του Αντώνη, του Παπαϊωάννου, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια, του Αντώνη, έχουμε κάνει πολλά, είναι εξαιρετικό συγγραφέα αυτό και αγαπάει πολύ το μέλλον και τα παιδιά, όπως και εγώ. Να πω, είναι φοβερό, και να κάνω μια παρένθεση, γιατί μιλάμε περί δικαιοσύνης και εξουσιών. Καλά, ένας εισαγγελέας δεν έκανε καμία ενέργεια. Βεβαίως, όχι για να λογοκριθούν. Ο καθένας μπορεί να πει το, αλλά εδώ μιλάμε για προσβολές. Αυτά δεν έχουν σχέση με την ελλαδικότητα, την Ελλάδα, την πατρίδα που είναι μια ιδιαίτερη χώρα. Η Ελλάδα τεράστια σε μέγεθος και όχι έτσι όπως λένε αυτοί. Η ψωροκόστανα και κάθε φορά που μου δίνει ευκαιρία το λέω. Σκεφτείτε, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Κροατία. Τόσες χώρες, τι να πω, σε όλη την Ευρώπη που είναι σαν την Πελοπόννησο. Κανείς δεν μιλάει για αυτές ότι είναι μικρές χώρες. Έχουμε το μεγαλύτερο ακτογραμμή ωφέλιμη στον κόσμο. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το οποίο έχει και ένα DNA, την παράδοση, τι μας έχει παραδοθεί. Και λένε τώρα εμείς, μωρέ, ήρθαν οι Τούρκοι και χάσαμε την επαφή. Δεν τη χάσαμε καθόλου την επαφή με την. Γιατί το γεωγραφικό μήκος αυτό έχει DNA και μας προσφέρεται. Λοιπόν, γι' αυτό παρεμβαίνουμε να πάρει ευχή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν παίζονται τα τραγούδια μας. Όχι μόνο τα δικά μου, γενικότερα. Γι' αυτό, το CD που έχει σχέση και με τον χρόνο, λέω ας πούμε, η γυναίκα η οποία συνεχώς βάλεται και στον τρόπο, ένα τραγούδι του Καραμίδα, που είναι πραγματικά η εικόνα, η ιερή, η γυναίκα. Και έχουμε κι εμείς μια γυναίκα μέσα μας, αν βάλεις γνώμονα και μέτρο ότι μας γέννησε μια μάνα η οποία έχει αυτή τη μήτρα και ο μπαμπάς είναι μεγάλος και ο πατέρας είναι σημαντικός για να γίνει όλο αυτό, αλλά η γυναίκα την οποία συνεχώς να πάρει ευχή κάπως βλέπω στον δρόμο οι οδηγοί πως τις αντιμετωπίζουν, οι μηχανόβοι οι οποίοι αισθάνονται μεν ελεύθεροι ανεβαίνοντας σε μια μηχανή αλλά σηκώνουν το δάχτυλο αν κάνει κάποιος ένα ατόπιμα που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Το μεσαίο δάκτυλο σηκώνει στις γυναίκες εύκολα. Χάρηκα βέβαια μια γυναίκα που μια φορά στο φανέρι κατεβαίνει και τον κάνει μαύρο τον. αυτόν. Τέλος πάντων. Αυτά είναι ο μπούσουλας της ιδέας μου και γι' αυτό και το. Ξέρω τώρα σε μια, μπορώ να μιλάω άνετα γιατί παλιότερα από τους δίσκους αμοιβόμασταν
0: άλλες εποχές, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα ναι. Πούμε, έχουμε μπει στην αυτοχρηματοδότηση, άντε να βρούμε κανένα χορηγό να μας βοηθήσει λίγο και να τον διαφημίσουμε στα social, να μας πληρώσει το στούντιο, δηλαδή και που εμείς εντάξει. Τα νέα παιδιά τα οποία δεν τους παρέχεται βήμα και αλφαγιώτα και με εψιλον. Το απευθυνόμενος και σε εσάς στη συντεχνία των δημοσιογράφων που πρέπει να αγαπήσουν περισσότερο τη ζωή και το μέλλον και την ελληνικότητα. Δεν γίνεται τίποτα ως προς αυτό. Στην Αθήνα εννοώ τώρα, στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ πιο αθώα. Να πω γιατί. Γιατί είναι μια κοινωνία. Είναι κοινωνίες που εξαρτάται ο ένας άνθρωπος από τον άλλον.
0: Σε αρκετές των περιπτώσεων, ναι.
1: Ναι, και είναι πολύ πιο σοβαρές και πιο αθώες κοινωνίες. Η αθώα κοινωνία δεν είναι χαζή κοινωνία. Είναι κοινωνία με στόχο, με μια μυαλό. Τα δει αυτά ο Αριστοτέλης τώρα. Τέλεια. Αυτά, αγαπημένο μου. Και ήθελα να πω ότι. Να, παίξτε μας τα τραγούδια.
0: Αυτό.
1: Ντρέπομαι. Αλλά όμως θα το λέω και γιατί ξέρω, έχω καταρρύψει τη σχέση μου με τη ματαιοδοξία. Ποτέ δεν ήμουν. Πιστέψτε με. Και εσύ, αγαπημένα Γιάννη, και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ποτέ δεν έμπαινα στη διάρκεια. Άντε να κάνε. Βέβαια, χαιρόμουν κάθε φορά που έλεγα ένα τραγούδι και έβλεπα τον κόσμο και συμμετείχε.
0: Και το ήξερε.
1: Και
0: ναι.
1: Χαιρόμουν, ανέβαινα, λέω να επικοινώνησα. Γιατί εμείς, όλοι μας, μηδενός εξαρτημένου, εξαρτιόμαστε από τους αποδέκτες μας.
0: Ε, βέβαια. Έτσι.
1: Τελεία.
0: Μα όταν φτιάχνετε ένα τραγούδι και φεύγει προς τους αποδέκτες, πια δεν ανήκει σε εσάς μόνο.
1: Μα δεν ανήκει, μα ούτως ή άλλως αντανάκλαση είναι. Εμείς παρατηρούμε και καταγράφουμε γιατί αυτό μας όρισε. Είναι αποστολή. Και όσο κάνουμε λειτουργήμα τα επαγγέλματά μας, τόσο και αμοιβόμαστε καλύτερα και είμαστε ανώτεροι των συνδικών του ανταγωνισμού. Εγώ είμαι συνεχώς μιλάω για τη μοναδικότητα, συνεχώς λέω ότι το αποτύπωμα της χημειοσυστασία μας είναι το από το δάχτυλό μας που δεν μοιάζει με κανένα και όμως δεν τα χαιρόμαστε. Θέλουμε να μοιάσουμε ο ένας με τον άλλον.
0: Εγώ θεωρώ, κύριε Ζουγανέλη, ότι το πρόβλημα είναι το λέει και ο στίχος. Τώρα, εγώ πάντως δεν φταίω, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Η Φωτεινή. Λοιπόν, εκεί στην ουσία σατυρίζει μια ολόκληρη εποχή. Ωστόσο, ζούμε σε μια κοινωνία που όλοι ψάχνουν τον ένοχο, αλλά δεν κοιτάνε τον καθρέφτη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θέλει να πει και αυτό το τραγούδι, γλυκιά μου Γιάννη. Αυτό θέλει να πει. Ότι ναι, μεν κάνουμε, αλλά εγώ πάντως εγώ δεν φταίω.
0: Όχι,
1: όλοι φταίνουν. Όλοι φταίνουν. Προχθές ήμουνα με συναδέλφους και μου λέγανε εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική.
0: Ναι.
1: Μα αν δεν είσαι πολίτης, μην είσαι και καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Αν δεν είσαι πολίτης γιατρός,
0: έτσι
1: τι να το κάνω εγώ την επιστήμη μόνο.
0: Έχουμε μπερδέψει την πολιτική με την κομματική ταυτότητα.
1: Α, ναι, και αυτό είναι, ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σωστό και πολύ συγκροτημένο που είπατε. Πολύ συγκροτημένο. Τα κόμματα λένε ότι είναι προπήρια της δημοκρατίας, αλλά εγώ ακόμα τον πύργο της δημοκρατίας δεν τον έχω δει. Δεν αναμασάνε οι πολιτικοί τα ίδια, τους σεβόμαστε υπέρμετρα. Εντάξει, κάνουν, βγάζουν και αυτή τη βρώμικη δουλειά, αλλά για σταθείτε. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να έχω γνώμη περί της κοινωνίας και την έχω ψάξει και ακαδημαϊκά. Δεν έχει πει κανένας πολιτικός τίποτα καινούριο, τίποτα που να εμπνεύσει τον πολίτη. Μιλάνε για παροχές, τις οποίες παροχές λες και τις δίνουν οι ίδιοι από τη δικιά τους τσέπη. Όλοι έχουν χρήματα που αυτό πρέπει να το ψάξει κανείς. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να το αποδείξει. Γιατί εγώ είχα γνωστό ο οποίος είχε χρήματα που δεν φαινόταν. Τα είχε σε βαλίτσες, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι το πόθενες και σε κάτι που μπορεί να αποδείξει τη ροή. Και υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω, σε όλη την Ελλάδα που η ισορροπία με τον προπορισμό δεν είναι η πρέπουσα.
0: Έτσι.
1: Διότι εμείς είμαστε γεννημένοι, Γιάννη μου, για την αυθονία. Για να μην έχουμε φθόνο. Να απαντάει η ελληνική γλώσσα, απαντάει η τέχνη και να προβάλλεται και τα νέα παιδιά πρέπει να προληθούν και όλα αυτά.
0: Αυτό με τα νέα παιδιά, καλά, έτυχε ποτέ κάποιος νέος έτσι, καλλιτέχνης, να το πω έτσι γενικότερα, να σας πει, κύριε Ζουγανέλη, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να γίνω διάσημος, ας πούμε. Έφτασε
1: ναι,
0: κάποιο.
1: Όχι. Δεν είναι κάτι
0: δεν
1: που θα
0: δώσατε,
1: μπορούσα να με συγκινήσει.
0: Δεν του δώσατε. Ναι.
1: Όχι, αλλά με έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ και να πω και κάτι, αγαπημένα Γιάννη. Εγώ είχα και έχω ένα label. Για να, παρότι συνεργάζομαι και με εταιρείες πολυεθνικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το label μου επιτρέπει μια ελευθερία και ξέρεις, να μπορώ να τοποθετούμε, να βγάζω αυτό που θέλω. Και όχι να μπαίνω στη διαδικασία να μιμούμε ή να κάνω κάτι κάτω από προτροπή. Και η προτροπή μπορεί να είναι καλή, αλλά σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, δεν κάνω τον καλό, αλλά είχα βγάλει πάρα πολλούς νέους και είχα και την πολυτέλεια, την οικονομική, να τους χρηματοδοτώ.
0: Σωστά.
1: Γιατί
0: και χαρά σας ήταν πέρα από την πολυτέλεια. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, έχω κάνει πάρα πολύ. Το μπαμπούνι, ένα συγκρότημα καταπληκτικό. Το A7 Beaufort, σας λέω για πολλούς. Για το ένα Παπαμιχαήλ. Πολλούς, πολλούς, πολλούς. Λοιπόν, και τώρα μάλιστα έβγαλε ένα νέο λαϊκό τραγουδιστή. Ο οποίος όλοι αυτοί πάνε και τους τα παίρνουν οι διάφοροι.
0: Για τον Βασίλη, λέει τον Κουντογιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τον φιλοξενήσω αμέσως μετά από εσάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα θα κάνω. Έγραψε και ο φίλος μου θα λύσει ένα τραγούδι. Αφού θες να τραγουδήσεις και να βάλεις και εσύ το στίγμα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα. Αρκεί να μην θέλουν να γίνουν διάσημοι. Διότι διάσημος είναι και ο Χατζηνικολάου. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μια συναυλία.
0: Έτσι. Έχουμε μπερδέψει την επιτυχία με την επίδειξη, κύριε Ζουγανέλη.
1: Α, πολλά έχουμε μπερδέψει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εντάξει, στην Αθήνα υπάρχει παραχάραξη και παρακμή. Και στη Θεσσαλονίκη, ίσως στη Θεσσαλονίκη λίγο λιγότερο, γιατί βαστάει.
0: Σε τι επίπεδο, πού αναφέρεστε?
1: Στην επικοινωνία, στους ανθρώπους, δεν ακούει κανείς. Ευτυχώς υπάρχουν οι τέχνες και ο κόσμος τις υποστηρίζει και εκεί βλέπεις δημιουργείται μια κατάσταση. Δεν έχω πάει, ας πούμε, πάω σε θέατρο και βλέπω και συναδέλφους και χαίρομαι γιατί έχει προχωρήσει πολύ το θέατρο. Mm-hmm. Και σε συναυλίες και είναι κατάμεστες.
0: Ναι.
1: Κατάμεστες. Και ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο τραγούδι, άλλης μορφής, το απολύτως διασκεδαστικό λαϊκό, το οποίο εμένα και αυτό, και σε αυτό μπορεί να βρεις διαμάντια.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εξελιχθούν, που θέλουν να συνυπάρξουν, που θέλουν να ερωτευτούν καλύτερα, να γευθούν καλύτερα. Και αυτό μόνο η τέχνη και τα βιβλία. Να πω με ένα άλλο. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: 15 μέρες περάσανε, δεν το έχω τελειώσει. Πήγα και είδα ένα έργο του Κατσικονούρη που σκηνοθετούσε ο Πυγμαλίων Δακαρίδης, το που λέγεται Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώος. Μέσα στις 2 ώρες είδα, θαύμασα ηθοποιούς, θαύμασα μουσικές, άκουσα, διάβασα ένα ολόκληρο βιβλίο. Έφυγα και ήμουν γεμάτος και μάλιστα θέλαμε να πάμε να συνεχίσουμε να κάτσουμε να πιούμε ένα ποτό και να μιλήσουμε με την παρέα. Θέλω να σου πω. Και βέβαια, αυτό που το λέω πάντα, το θέατρο, η συνύπαρξη, τα ταξίδια, να είχαμε την πολυτέλεια να τα κάνουμε όλοι, είναι σημαντικά γιατί επιστρέφεις. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιστρέφουμε. Αυτό είναι. Αυτό σκέφτομαι και επικοινωνώντα τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολύ και με τους, πάρα πολύ το ψάχνω και με τους αγαπημένους μου.
0: Τους συνεργάτες και όχι μόνο.
1: Συνεργάτες, φοιτητές, το ψάχνω συνέχεια. Παιδιά, πρέπει να επιστρέφουμε. Το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα είναι η οικονομία τώρα και εκεί χάνεται ο μπούσουλας. Είναι φοβερό να έχω φίλο που μου λέει Γιάννη, θέλω να έρθω, αλλά δεν έχω χρήματα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα σοκ. Πώς το κάνουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά και μόνο που βλέπω αυτό που είπατε και λίγο πριν, τα θέατρα, στους συναυλιακούς χώρους να είναι γεμάτοι, αυτό νομίζω, εντάξει, είναι αισιόδοξο.
1: Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί έχει ζωή, έχει καρδιά, έχει οσμές, έχει, εντάξει. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν, έχουν τις δικές τους προτάσεις. Οι συνάδελφοι λέμε μεταξύ μας, μα γιατί έκανε μωρέ και πήρε τον Πανταζή.
0: Ναι.
1: Τους Βάκχες, είναι λίγο Κιτσοπούλου, είναι λίγο ξύμορο το σχήμα. Mm-hmm. Άρα λέω να πω κάτι, μάλλον αυτό ήθελε.
0: Σωστά.
1: Μάλλον αυτό ήθελε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι η απάντηση σε οτιδήποτε συμβαίνει είναι το δικό μας έργο. Mm-hmm. Το δικό σου Γιάννη, το δικό μου, του επιστήμονα, του εργάτη, του καθημερινού. Γιατί ξέρεις από πού κρινόμαστε. Από την υποστήριξη στους ανθρώπους του μόχθου. Mm-hmm. Από εκεί κρινόμαστε ιδεολογικά. Mm-hmm. Αυτό είναι.
0: Πείτε μου τώρα, επειδή καλοκαίρι είναι πια, πού σας βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι και ποια είναι τα σχέδια, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τηλεοπτικά σχέδια για το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, υπάρχουν σχέδια. Καταρχήν κάνουμε μια μεγάλη περιοδία με το Διπετέ Κρήτης, αλλά και με επιχειρηματία, γιατί δεν βγαίνει μόνο ένα δημοτικό θέατρο.
0: Ναι.
1: Να κάνει περιοδία και τέτοια. Ξέρετε, το θέατρο είναι ασκητικό όσο αφορά την επιβίωση των ανθρώπων και κυρίως αυτών που δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σωστά.
1: Να είναι. Να τους γνωρίζει ο κόσμος, γιατί επώνυμος δεν είναι σωστό, για να μπορεί να τους γνωρίζει μέσα από την τέχνη τους και να τους τα έχει θαυμάσει και να πάει να δώσει το αντίτιμο να τους επιλέξει. Αλλά και εμείς έχουμε και μια φυτεία. Είναι ασκητικό το θέατρο οικονομικά. Και θα παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθουμε και στα μέρη σας.
0: Τι ωραία.
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό θέατρο. Εγώ κάνω την Παραμάνα. Mm-hmm. Με τον Πόστη μου είναι πολύ φίλος και συνεργάτης. Του οφείλω πολλά. Τεράστιο διανοούμενος. Τεράστιος. Ευκαιρία να το μάθουμε και ξένοι, γιατί και συγγραφέας και ζωγράφος και
0: υπουργός.
1: Και ένας άνθρωπος που πήγε για ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και πούλαγε τα ζωγραφικά του έργα και αυτά ζωγράφησε σε πέτρες, έκανε, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Και θα το κάνουμε αυτό. Θα κάνω και μερικές διαδραστικές συναυλίες, γιατί τις είχα κλείσει από πέρυσι που για λόγους ανεξάρτητους από μένα δεν γίνανε. Μια ο καιρός, μια αυτά. Μόνος μου όμως τις συναυλίες. Και λέω διαδραστικές γιατί, εντάξει, όλα είναι διαδραστικά. Η ζωή είναι η μεγαλύτερη διάδραση. Λέω γιατί εγώ προκαλώ λίγο και τον εαυτό μου που εκτίθεμαι. Οπότε και με πολύ ευγενικό τρόπο εκθέτω και τους ανθρώπους, ας πούμε, με χιούμορ, γιατί το χιούμορ είναι κωμικότητα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν το χιούμορ, Γιάννη, ξέρεις, παράγεται την ελληνική λέξη χυμός.
0: Ακριβώς.
1: Τα πάτε με. Και επίσης η κωμικότητα, πάντα το λέω, πάντα το λέω, χρόνο το πενθυμίζω. Επειδή μπερδεύει ο κόσμος διάφορα πράγματα, είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή. Mm-hmm. Αν εσύ με τον φίλο σου, σύντροφό σου, την οικογένειά σου δεν έχεις χιούμορ, θα θέλετε άλλους. Mm-hmm. Δεν έχετε κωμικότητα. Mm-hmm. Οπότε προκαλώ με πολύ αθώο και ευγενή τρόπο και γίνεται ένα είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτά
1: έχω
0: ωραία.
1: Επιλέξει.
0: Ναι.
1: Και μικρούς χώρους όταν μπορώ. Βέβαια να επιλέγεις μικρούς χώρους είναι λίγο πολυτέλεια. Σκεφτείτε ότι πάμε κάπου και παίζουμε με 200 άτομα και δεν αμείβομαι, δεν το λέω με... Ναι. Και, λέω, και μετά λέω, μια φορά έβγαλα καπέλο. και να σου πω τι έγινε. Μου έβγαλα καπέλο υποτιμαστείου, αλλά και σοβαρού. Διότι ένας εκ των μουσικών είχε τρομερή ανάγκη. Τρομερή ανάγκη. Και λέω, κάτσε να το πω. Το πάει όπως είναι να το βγάζω. Λέω, και ήρθα η εφορία και μας μέτρησε τα χρήματα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Όπως σας το είπα.
0: Πω, τι να πω, εντάξει.
1: Ναι, και ήταν, είχα μαζευτεί 400 ευρώ και πληρώσα και μου κρατήσα να δει, εντάξει, δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Αυτά είναι τα τράπελα, αλλά εμείς θα επιμείνουμε στη σοβαρότητα.
0: Έτσι.
1: Στην αλήθεια και όχι στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Και στην αγάπη, γιατί έτσι να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα, εκεί που λέει το τραγούδι στο ομότιτλο, ο χρόνος είναι αιώνιος για αυτούς που αγαπάνε. Τελικά θεωρώ ότι το χρόνο δεν το μετράνε μόνο με τα χρόνια, αλλά και με αγάπη κυρίως θα πρέπει να τον μετράμε.
1: Α, καλά, τώρα είπες τώρα μια. Δεν θέλει χρόνο να το επικοινωνήσουμε. Θέλει πολύ χρόνο. Αυτό είναι. Είδες τι είπα τώρα πάλι. Θέλει χρόνο. Να βρίσκουμε τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Να πω τώρα τι. Να πω τώρα για τα μέτρα του που είπε ο Μητσοτάκης ή για την περαιτέρω διάρκεια της κυβέρνησης. Αυτά είναι έσχη. Είναι έσχη. Πες μας και κάποια εμπνευσμένο. Εγώ, ξέρετε, συνάντησα στη ζωή μου, είμαι πολιτικός, πολύ γλυκούς ανθρώπους και διανοούμενους και πολιτικούς. Έχω πολιτικούς φίλους ακόμα, αλλά ο μέντορας μου ήταν ο Κύρκος, ο οποίος ήταν ο πιο αληθινός αριστερός.
0: Mm-hmm.
1: Διότι είπε την αλήθεια περί κομμουνιστών εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είπε την απόλυτη αλήθεια. Είπε τι συνέβαινε μετά το εμφύλιο. Καταράκωσε όλους αυτούς που καπηλεύτηκαν την πατρίδα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικός. Έχω και άλλους φίλους οι οποίοι, να σας πω κάτι, τους οποίους προσέγγισα όχι για δικούς μου λόγους. Ο πρόεδρος της Βουλής, σας είπα μέντορας μου ποιος είναι, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, όσες φορές του ζήτησα, επειδή με γόνος αναπήρων και ασχολήθηκα σοβαρά με τον κοινωνικό αριθμό, τον πλησίασα για να βοηθήσει που ήταν υπουργός υγείας κλπ. Πάντοτε το έκανε. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι που αδιαφορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολιτικοί που να σκέφτονται τον ελεξιοπαθούντα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, αυτά αγαπημένα μου φίλε. Το μόνο που θέλω είναι να παίξετε τα αγούδια.
0: Όχι, δεν υπόσχεση, είναι σίγουρο αυτό ότι θα παίζουν τα
1: χρήματα. Και εγώ θα στείλω τα χρήματα μετά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζουγανέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Δεν έχουμε χρόνο για να πάμε σε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε με τη ζωή που είναι στιγμές. Όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης μέσα από τη μουσική του, η Κατερίνα Κοτσιφάκου μέσα από τους στίχους της, για τον Βασίλη Κοντογιώργο που θα είναι μαζί μας σε λιγάκι.

0: Έχουν το δικό σου φως, είναι ζεστές και δεν παγώνουν.
1: Έρτορες Τιέδες, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Κυριλίδη στο μικρόφωνο και τη Δωροθέα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Μετά από τον Χυμαρόδη, να πω, Γιάννη Ζουγανέλη, συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη, μόνο που αυτή τη φορά έρχεται από ένα άλλο άλμπουμ που έχει το τίτλο «Ζωή είναι στιγμές». Ακούσαμε και το ομότιτλο που η μουσική ήταν εδώ του Γιάννη Ζουγανέλη, η στίχη της Κατερίνας Κοτσιφάκου. Και χαίρομαι που συναντώ σήμερα έναν άνθρωπο που υπηρετεί τη μουσική εδώ και χρόνια σαν μουσικός και σαν ερμηνευτής και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Βασίλης Κοντογιώργος στην άλλη άκρη της γραμμής για να κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτό εδώ το άλμπουμ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πώς, μιλάμε στον ελληνικό, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που σε βρίσκω σήμερα για να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα τα όλα όσα
2: όχι,
1: είπε.
2: Όχι, δεν μπόρεσα να τα
1: δεν
2: πω.
1: Μπορείς, δεν πειράζει, εντάξει.
2: Αυτή, αλλά μπορώ να φανταστώ γιατί ο Γιάννης είναι καταιγιστικός.
1: Πύραυλος, καταιγιστικός. Πραγματικά, ακριβώς, πραγματικά, ναι. Να λοιπόν που σας έφερε οι δρόμοι σας, συναντήθηκαν και αυτό έχει πολύ σημασία φαντάζομαι και για σένα Βασίλη.
2: Εννοείται.
1: Τρία τραγούδια του
2: για
1: Γιάννη.
2: Μένα είναι μια σημαντική εμπειρία για μένα η συνεργασία με τον Γιάννη. Είμαι πέρα από τυχερός, είμαι ευγνώμων που δούλεψα μαζί του.
1: Και επειδή το έχει ξανακάνει ο Γιάννης να γράφει και λαϊκό τραγούδι, είναι πολύ ενδιαφέρον που έκανε αυτό για σένα, Βασίλη. Γιατί και στο καινούριο το άλμπουμ του Χρόνου που φεύγει, στο Κράτο το Χρόνο, υπάρχουν και εκεί ζεϊμπέκικα τραγούδια που τα λέει με άλλο τρόπο. Το δικό του πάντα ο Γιάννης ο Ζουγανέλης.
2: Πραγματικά, ο Γιάννης είναι μια πολύπλευρη καλλιτεχνική παρουσία.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε μπορεί να μεταδώσει και τη θεατρικότητα. Εγώ έχω να πω πράγματα από το Γιάννη, πέρα από φίλος, πέρα από θαυμαστής του χρόνια. Θα ήθελα να πω για το στούντιο, που εκεί ήταν η διαφορά μου.
1: Για πείτε.
2: Γιατί ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος με σεβασμό προς το κοινό, έτσι, και προς τους συνεργάτες του, με επαγγελματισμό, με ήθος. Οπότε όλα αυτά στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη φορά, από το πρώτο τραγούδι που πήγαμε να ηχογραφήσουμε, φάνηκε απαιτητικός, αυστηρός μπορώ να πω. Αυστηρός όχι με η αυστηρότητα να έχει βέβαια.
1: Με την καλή έννοια, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
2: Ήθελε απλά όχι να τραγουδήσω σωστά, γιατί εγώ το άγχος μου ήταν να τραγουδήσω σωστά τις νότες, αλλά να κατανοώ, να εκφράζω τι κρύβει κάθε λέξη. Και τα τραγούδια είναι σε στίχους, τα τρία κομμάτια που είπαμε είναι σε στίχους μιας φίλης, μιας επιστήμονα, είναι κλινική ψυχολόγος η ίδια.
1: Η Κατερίνα Κοτσιφάκου, λες.
2: Η Κατερίνα Κοτσιφάκου. Ναι. Και αρχικά με τον Γιάννη είχαμε πει θα γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Μόλις ο Γιάννης διάβασε τους στίχους, είδε εικόνες. Αυτό που λέω είναι αυτό που μου είπε, θα μεταδώσουμε μέσα από τα τραγούδια. Ακόμα πέρα από το ομότιτλο που σου είπατε, «Η ζωή είναι στιγμές»,
1: ναι,
2: που είναι μια υπενθύμηση.
1: Μα το αυτό δεν είναι η ζωή τελικά.
2: Μα άσχετα... δεν είναι, το τραγούδι δεν είναι απλά να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Είναι μια υπενθύμηση σε όλους να απολαμβάνουμε τις στιγμές, να δημιουργούμε κι άλλες. Να δημιουργούμε κι άλλες οι οποίες όντως θα ξημερώσουν.
1: Ναι. Καλά, είναι ένας από τους συμβολισμούς που μπορεί να δώσει ο συγκεκριμένος τίτλος.
2: Ναι.
1: Η φράση, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
2: Απλά πρέπει να ζούμε πραγματικά τις στιγμές και να μην τις αφήνουμε, να μην λέμε «Αχ, ήταν μικρή στιγμή αυτή ή όχι». Όχι. Όλες οι στιγμές έχουν κάτι να μας δώσουν.
1: Μα δεν θα επιστρέψουν αυτές οι στιγμές που περνάνε.
2: Ακριβώς.
1: Είτε είναι δύσκολες είτε είναι ευχάριστες, όπως και να το κάνουμε. Στιγμές μας είναι.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Και υπάρχει και το άλλο τραγούδι, το «Μη μου μιλάς», που εκεί δεν είναι του Γιάννη Ζουγανέλη.
2: Εκεί δεν είναι του Γιάννη του Ζουγανέλη, είναι σε στίχους Νάνση Λάπα και σε μουσική ενός στενού συνεργάτη του Γιάννη του Ζουγανέλη, που έκανε και το προγραμματισμό όλο και έπαιξε και πιάνω.
1: Του Θαλή, λέτε, ναι.
2: Του Θαλή, 35.
1: Ναι.
2: Ένα διαφορετικό χασάπικο, που και αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ εννοείται να ξεχωρίσω κάποιο. Εδώ μπορεί να αντιστρέψουμε και τους ρόλους και να ρωτήσω εσάς, όπως και τους ακροατές μας, τους οποίους όχι παρακαλούμε να τα ακούσουν. Δεν είναι θέμα να τα ακούσει τα τραγούδια για να πεις ότι άκουσε ένα τραγούδι.
1: Να τα νιώσεις.
2: Να κερδίσεις, να πάρεις, να ταξιδέψεις έστω.
1: Έτσι.
2: Ακόμη και το τραγούδι που μιλάει για την Αθήνα. Δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα, μια Δευτέρα στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες, όπως το ρεφρέν. Πέσουν τα φύλλα, αρχίζει η βροχή, με πιάνει το παράπονο. Αν κλείσουμε τα μάτια σε πολλά τραγούδια, θα θέλουμε ίσως να τα ξαναδούμε.
1: Mm-hmm. Και αν βγάλουμε και τη λέξη Αθήνα, είναι αυτό που είπες λίγο πριν, Βασίλη. Ναι, είναι πραγματικά είναι σαν να είναι οποιαδήποτε πόλη, χωριό κτλ. Όπου και αν βρίσκεται κανείς. Έχουν μια κεντρική ιδέα γενικότερα αυτά τα τραγούδια. Έχουν ενδιαφέρον, έχουν μια δομή και στιχουργικά και μουσικά.
2: Είναι αυτό που προσπάθησε να δέσει ο Γιάννης. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που είναι τόσα χρόνια ο Γιάννης στο προσκήνιο. Είναι αυτό που τον κάνει ιδιαίτερο, που παρόλο την καταξίωσή του, έτσι, που είναι προσιτός κοντά στον κόσμο,
1: πάρα πολύ.
2: Απολαμβάνει την εκτίμηση του κόσμου. Ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια, την αγάπη του κόσμου.
1: Αυτό, και τη δίνει αυτό... και αυτός απλόχειρα και φαίνεται σε κάθε φορά όπου έχει παράσταση ή οτιδήποτε άλλο. Να.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό βλέπω, έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτή τη συνεργασία.
1: Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι μουσικά κινείται το άλμπουμ μεταξύ του καλού λαϊκού τραγουδιού και της πιο, να το πούμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, έντεχνης αισθητικής.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι λέξεις που θα χρησιμοποιούσε ο Γιάννης.
1: Όχι, δεν το έλεγε.
2: Είναι πολύ προσεκτικός. Είναι πολύ προσεκτικός και, ναι. Και εγώ αντίστοιχα δεν θα το κάνω. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ούτε ελαφρότητα που λένε κάποιοι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία μπορούν και να τα δεις και να τα ακούσεις.
1: Έτσι, αυτό τα πω εγώ. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ναι. Πώς αισθάνεσαι το ότι ζούμε σε μια εποχή ψηφιακή. Έχεις ζήσει, φαντάζομαι, έχεις προλάβει να ζήσεις το παρελθόν όπου πηγαίναμε στο δισκοπωλείο και ψάχναμε.
2: Το καλύτερό μας.
1: Πώς το αίμα αυτό ακριβώς.
2: Αγωνία, ναι. Υπήρχε η αγωνία, ακόμη και στα CD που βγάζουμε τώρα στα άλμπομ.
1: Ναι.
2: Κυκλοφορούν, έτσι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Παρακαλάμε για ένα views, ένα άκουσμα, ένα like στα social που δεν προβάλλονται και όλα τα κομμάτια. Ενώ στο δισκοπωλείο θα μπορούσε να ψάξει, όπως κάθεσαι με την ώρα σε ένα βιβλιοπωλείο και ψάχνει κάποια βιβλία ή διαβάζεις από πίσω τι λέει. Είχαμε τη δυνατότητα, μπαίναμε εμείς οι μεγαλύτεροι ίσως στα δισκοπωλεία και πέρα από το συνθέτη, στιχουργό, τραγουδιστή βέβαια, διαβάζαμε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και επιλέγαμε με σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια. Τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξεις μέσα από το κριτήριά σου έστω τι θα ακούσεις. Mm-hmm. Είναι ότι σου προσφέρουν. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για μας. Δεν ξέρω αν το πει και ο Γιάννης.
1: Απόλυτα, το είπε και το λέει σε πολλές φορές.
2: Το λέει στην επαρχία.
1: Ναι.
2: Εκεί το ραδιοφωνό, δεν ξέρω, είναι πιο ελεύθερο. Ακούγονται τραγούδια. Mm-hmm. Και ακούγονται και διαφορετικά τραγούδια από αυτά που θέλουν ίσως να επικρατήσουν.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω, θα σας παρακαλέσουμε να βάζετε αν σας αρέσουν και να ακούμε και τον κόσμο τι λέει. Δηλαδή εσείς που έχετε τη δυνατότητα να σας καλέσει, να σας στείλει ένα μήνυμα, καλό θα ήταν. Μεταφέρετε και σε εμάς μετά.
1: Mm-hmm. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό όπως και να το κάνουμε. Να θυμίσω τώρα, να κάνουμε έτσι λίγο να δούμε τη δική σου την ιστορία. Εγώ σε θυμάμαι σαν πρώτη φορά με τη ζωή, την Τηγανούρια, την συμπατριώτησα, έτσι.
2: Εννοείται. Που έχω έρθει και στην Βόρεια Ελλάδα με τη ζωή. Η ζωή γνωριστήκαμε όταν έκανε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στη Ανατολική Θράκη και Μικρά
1: Ασία. Σωστά, ναι.
2: Η μέρα του
1: ξεριζωμού, ναι.
2: Ένα άλμπουμ το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Mm-hmm. Από Πεγκυζίνα, Μαριό, Τσέτο,
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Και χειρά ονόματα, δεν τα προσπερνάω έτσι με το τέλος πάντων. Απλά να πω ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να πω δύο τραγούδια σε αυτό, mm-hmm, το άλμπουμ. Mm-hmm. Το ένα είναι το Ασύρτικο,
1: ναι,
2: σε στίχους του Ηλία Κατσούλη, mm-hmm, και το άλλο μαζί με τη Μαρία Βακάλη, το Για τα δυο γλυκά σου μάτια.
1: Μάλιστα.
2: Σε στίχους της Παπαδάκη. Από αυτό το άλμπουμ και μετά και από την παρουσίαση του άλμπουμ, δέχτηκα την πρόταση, γιατί μέχρι τότε απλά συμμετείχα στο άλμπουμ, να κάνω συναυλίες μαζί με τη ζωή.
1: Mm-hmm.
2: Και κάναμε αρκετές συναυλίες που δημιούργησε και την ανάγκη ενός άλλου κομματιού να γράψουμε άλλο ένα κομμάτι. Mm-hmm. Μιας και δεν μπορούσαμε, δεν είναι εύκολο όπως γνωρίζουμε όλοι να κάνεις περισσότερη, μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Ναι, ναι.
2: Και βγάλαμε ένα κομμάτι με στίχους δικούς μου και της ζωής του φιλίου στο γραμμένο, το γράψαμε, mm-hmm, από κοινό.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Έτσι, και σε μελωδίες βέβαια, σύνθεση της ζωής.
1: Mm-hmm.
2: Η ζωή, γιατί τη γνώρισα, είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Έχουμε πολύ φιλική, συγγενική σχέση, θα έλεγα πλέον.
1: Συγγενική, ναι.
2: Ακριβώς. Και η ζωή, μόλις αποφασίσαμε να γράψουμε ένα κομμάτι ακόμη, και με έβαλε μέσα στη δική της βιβλιοθήκη μουσική, ναι, δεν ήξερα ποιο να το διαλέξω.
1: Έχει, καλά είναι και τέτοιου χαρακτήρα στη ζωή, επειδή την ξέρω χρόνια.
2: Τόσο από την παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Τόσο από το τάγκο, τόσο από την λαϊκή μουσική. Έχει επηρεαστεί από παντού.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, με τη ζωή συνεχίζω, έτσι, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Και
1: ναι,
2: τη συνεργασία μου και τη συναυλία.
1: Καλά, έχει και το Στέλιο από δίπλα που κάνει και αυτό σπουδαία δουλειά, έτσι κι αλλιώ.
2: Στήριγμα μεγάλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Πώς ξεκινά την πορεία σου όμως, πάμε λίγο πιο πίσω. Τρομπέτα, με τρομπέτα ξεκίνησε.
2: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Στη φιλαρμονική.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τα πνευστά λίγο πολύ από φιλαρμονική. Ναι. Δεν είμαι από Κέρκυρα, είμαι από Άρτα.
1: Ναι, ναι.
2: Αν και στην πορεία απέκτησα πάρα πολλούς Κέρκυρες φίλους λόγω των πνευστών.
1: Ναι.
2: Οπότε ασχολήθηκα με τη τρομπέτα. Ήρθα στην Αθήνα σε μπάντα, όπου συνέχισα τη τρομπέτα στο Δία Αθηνών. Παράλληλα, σπουδές πάνω στη μουσική με διεύθυνση μπάντας.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά, επειδή μου άρεσε και το λαϊκό, όπως βλέπουμε, είχα και ασχολήθηκα και με τον Μπουζούκι, στον εξαίρετο δάσκαλο Θέμη Παπαβασιλείου.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό και αν ήταν τιμή για μένα μετά, να έχω ένα τέτοιο δάσκαλο. Και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με το ρεμπέτικο που μου άρεσε, και το πιο ελαφρό λαϊκό. Δούλεψα σε αρκετά μαγαζιά, μέχρι που η αλήθεια μετά έκανα μια οικογένεια. Άφησα λίγο το διάστημα αυτό και επανέλθα με τη ζωή.
1: Και αυτό το καλοκαίρι φαντάζομαι με τη ζωή σε βρίσκουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Όπως ο Γιάννης, λέγαμε θα κάνουμε κάποια πράγματα με τον Γιάννη, αλλά ο Γιάννης, ναι, είπαμε θα κάνει θέατρο.
1: Έχει θέατρο.
2: Άλλη μια φωτά.
1: Και μεγάλη περιοδία.
2: Βέβαια, βέβαια. Μια επιτυχημένη χειμερινή σεζόν μαζί με την κόρη του,
1: βέβαια,
2: στο μεγάλο μας τσίρκο. Οπότε με άλλη μια παράσταση του Μπόστ συνεχίζει το καλοκαίρι. Εγώ θα κάνω μερικά live με δική μου μπάντα εδώ στην Αθήνα,
1: mm-hmm,
2: και με τη ζωή κάποιες εμφανίσεις.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα. Ήταν μια πρώτη κουβέντα που κάναμε τώρα για αυτό εδώ το άλμπουμ. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια θέλουν χρόνο μέχρι να τα αγκαλιάσει ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, και σμπρόξιμο από εμάς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Πια. Ποτέ δεν γινότανε. Χάρηκα που σε είχα κοντά μου σήμερα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, φιλιά στη ζωή.
2: Καλό καλοκαίρι, εννοείται.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

0: Πάραμε θάλασσα που ακούτε είναι σε στίχους της Κατερίνας Κοτσιφάκου, σε μουσική πάντα του Γιάννη Ζουγανέλη, ερμηνεία από τον Βασίλη Κοντογιώργο.
1: Πάρε με θάλασσα απ' τα φιλιά της, φύσα αέρα μου να φύγω μακριά της.

0: Πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα θα ταξιδέψουμε λίγο μακριά για να συναντήσουμε μια τραγουδοποιό που ζει εδώ και χρόνια στη Βοστόνη. Εκεί σπούδασε, συνεχίζει την πορεία του εκεί, αναφέρομαι στη Μαριάνθη Ολυμπία. Θα μας παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά με τον τίτλο «Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Μαριάνθη Ολυμπία λέγεται. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Βοστόνη, αν και έχω την εντύπωση ότι από εβδομάδα θα είναι κάπου στην χώρα μας. Θα τα πούμε ζωντανά τη Δευτέρα και παράλληλα. Ο Πάνος Ζώης θα είναι μαζί μας με τα καινούργια τραγούδια της Σοφίας Νάτσιου. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ο χρόνος φεύγει έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και ο Γιάννης Ζουγανέλης, αυτό εδώ το νέο του άλμπουμ, το τραγούδι, το τελευταίο για το οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Δώρο Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε το. Μη φύγει. Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει. Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι. Από σας.
2: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
1: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει, είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
2: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
1: Υπάρχω αν υπάρξετε μαζί μου. Για να υπάρξουμε εγώ θα τραγουδώ. Και σας παρακαλώ να μην βαρυγκωμάτε. Μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
2: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
1: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου. Με την ελπίδα να σε βρω κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας. Να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
2: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
1: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν. Τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι σ' αδικεί, τι σε τραβάει παραπίσω. Και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθιστείς.
2: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το κανάλι 13. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Ένας άνδρας 71 ετών που διέμενε σε διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί, αλλά ο εγγονός του 23 ετών που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και 2 βοηθητικά από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο 71 ετών άνδρας με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου, που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας,

0: μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ, εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχει αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σα πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό, οπότε θέλει πάρα πάρα πάρα πολύ προσοχή, δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, λέξη που συχαίνομαι αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι η μέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ, εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Legendary, διότι ένε φίλε Ηλία θα μας γράψει ιστορία, δεν μπορεί.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει, ελεύθερα. Έχουν αποφλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κοιλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κοιλιακοί αυτοί, δηλαδή πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί. Και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας δοκιμένεται από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε στην Σάντι Χαλκιδική. Δεν έχει την Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 21, 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε εκεί στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσή να στάρει. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από τον αδερφόν Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους. Και με τις Heart, τις αδερφές Wilson, και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος. Όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις ΣΕΡΕ, στο νοσοκομείο με εγκάβματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μία καταδίκη και δύο αθώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδί, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα. Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα, δίνονται για βουτιές, για εξορμήσεις, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης στρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σαν σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

Παίζω και εγώ drums. Τι νομίζεις? Μόνο οι Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Διότι η ζωή μας είναι λίγο μία ζούγκλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Επικοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρό στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι μου λέτε στα τηλέφωνα, παντού δηλαδή, με σας που μιλάω, να, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Δράμα κτλ., είναι λίγο μεσοβέζικος, έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Γιατί όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εθιμοτυπικά, αυλαία σήμερα για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το είχαμε συνδυάσει από παλιά με βροχές, είναι η αλήθεια. Και επειδή σήμερα ο καιρός είναι λίγο θα βρέξω, δεν θα βρέξω, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια του Άπη Θήτα, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγένεια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carol King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γρέζια της Μαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε, έχουν να δει, στον 102.3, αυτά είναι. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά, παγωτάκι. Και χθες παγωτάκι νομίζω είχαν, έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά, ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούνε αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας, συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς, αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και body painting και δρόμενα και πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα, σου λέει, να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρήπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την πρόθεση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρήπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Άγκουνα Δίστον των 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε δε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Α, Just Died in Your Arms Tonight ξεκίνησε, αυτός να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3.

Το Υπουργείο δήλωσε εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. «Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον Περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξη στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

0: Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Και άκου τώρα να δεις το επόμενο τραγούδι. Το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε. Κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Tears of Fears, κατητής πειραγμένο, Everybody Wants to Rule the World. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας τα χαλάει και ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά. Είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay. Και το άλμπουμ τους τότε, το X&Y, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: and you let her go.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάμματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Die, die. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το die, die από τη Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο σόου ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium. Και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγκαινιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop BTS. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μ' άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και, αν μη τι άλλο, έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράσταση στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026. Τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι, λοιπόν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έρχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα μάλλον ποδοσφαίρου ή αλλιώς Μουντιάλ αν θέλετε, 2026, διότι σας μιλούσαμε νωρίτερα και για τη Σακίρα και για τη Μαντόνα και για τους BTS που θα τους δούμε εκεί στο τέλος των αγώνων και φυσικά τους παρακολουθείτε και τους απολαμβάνετε όλους αυτούς τους αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα. Δεν μπορώ να βρω ποτέ τη σωστή θερμοκρασία στο κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή, μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Μάλλον θα βρέξω όταν θα φύγω εγώ. Δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μεταξύ άλλων, όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, 2 ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής, που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής, χαίρομαι πάρα πολύ διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset, ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026, συγκεκριμένα το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026 και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα, και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος, Δεν είδα μάτια, στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου, και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Φόρικνερ που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το Rock το Ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμη όλη η ομάδα του 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, και να περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία το Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, του Beloved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες

0: Υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.

Σους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ομφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπηκε ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη η μαμά θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλι ο γάμος το ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο αιμονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαροι Κανάρι και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι μονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοντζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδίτο πλαρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που και αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σον και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε. Εμείς όμως, ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα. Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατό να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελληνική τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου οι παρατάξεις των Παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των Ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέροντας στους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των Παιδινών δια της βίας.

αυτά γράμματα στο Μακρυγιάννη και, άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκη της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και, στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να διστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαροι Ρούφου με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρι με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτι. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιάδα δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλεία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στην Νεάπολη, τη Μαρία, το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτός στο ραντεβού του, στη Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Μπαρμπαγιάννη, Μακριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά. Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Κυριακού, στην οποία κυβέρνηση συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπερτερούν βέβαια οι ορεινοί, γεγονός που λέει ότι στο βάθος υπάρχει πολιτική κρίση. Και η κρίση αυτή ξεσπά πάρα πολύ σύντομα, να είναι καλά ο Βούλγαρης δηλαδή. Ο Κυριακός τι να κάνει, παρετείται. Ο Ρούφος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Βούλγαρης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβληθεί. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης, επικεφαλής των παιδινών, μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία. Ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίναν στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όραση. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα και έξω από την Αθήνα πολύ χειρότερα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία, είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παρέτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στο Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιελιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαροι. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου.
Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των Ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι, το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των Ορεινών είναι ο υπουργός στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κοροναίος. Ο Κοροναίος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των Ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιλιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλω βασιλιάς όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς, σαν τι με θέλω βασιλιάς όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρίβας τον οποίον προαναφερθήκαμε πριν από ένα κεφάλαιο. Ένας εκ των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ο οποίος στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Όθωνα δηλαδή, είχε σταθεί με την πλευρά όλων εκείνων που ήθελαν την έξωσή του. Με το πέρασμα των χρόνων έγινε η εξής παρεξήγηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν σκεμμένη στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου του 1863 αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κορονέος δέχθηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, στα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

Ο επικεφαλής του, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κυβερνητικού στρατού, ο Κοροναίος, θέλει να τελειώνει μια και καλή με το επικίνδυνο προγεφύρωμα της Εθνικής Τράπεζας και διατάσσει γενική επίθεση. Οι παιδινοί αμήνονται με στένος. Ο Κυριάκος με την ομάδα του που βρισκόταν στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει: «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένομη τάξη, 2.000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών, ενώ ο δήμαρχος Κυπαρισίας μίσθωσε ένα σώμα 400 ανδρών και αντεπιτέθηκε σε βάρος των οπαδών των παιδινών της πόλης του, που του έκαψαν το σπίτι, τους φάξαν τα ζώα και ατίμασαν την κόρη του.

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλε της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φθάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ρεντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε, απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς, και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρόλα αυτά, κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, ένα βασιλιά περιμέναμε. Και ήρθε ο Δανός στις 17 Οκτωβρίου του 1863. Ο Γεώργιος ο πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες,

Το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις, σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις, ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι τον Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του Ψηρή και το Μεταξουργείο. Θα βάλουν στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάη, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιμπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής

0: Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε

0: τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη της σφαίρας στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25 Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

C'est une question existentielle, conceptuelle.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία, στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Bedford, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα.

0: που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και δύο που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
2: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στη Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λένε, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και τηλεόραση, βάλτε στο RTO Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε, από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος, που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο, τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία, αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουν στα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέσαι και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7, χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή, είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λιτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξές τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει, έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαψη του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία, στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο και έχω εκπλαγεί από τη μέση και μετά και μπροστά είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της. Δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουν. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία ή τουλάχιστον τα χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα, γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους, φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 6,8 τρισεκατομμύρια. Χωρίς να έχει τελειώσει το 2026, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον περσινό τζίρο που έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, το 2025, έγιναν 5 τρισεκατομμύρια αγορές. Φέτος, ενώ είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, έχουν γίνει 6,8 τρισεκατομμύρια. Από 16 έως 21 χρονών δεν ξέρουν τι θα πει κατάστημα. Δεν έχουν πάει ποτέ σε κατάστημα να ψωνίσουν, κάνουν τις αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένα στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια, για τον κινηματογράφο Απόλλων που πρόβαλε την ταινία Περσέπολης και τα έσοδα από εκείνη τη βραδιά, αλλά και τα έσοδα από το κηλικείο εκείνης της βραδιάς, χθες έγινε η εκδήλωση, θα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε ολοκληρώς από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Πάμε να δούμε ολόκληρη την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε χθες. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους. Χάρη σε όλους εσάς συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά. Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται, να ξανασταθεί στα πόδια του και να δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.

let you know. I've got to let you know. Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως 4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός

0: Ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Έτσι. Δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ, θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δύο φύση επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία, παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ Επταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε έναν χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πάνξ Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή στο Θέατρο Κήπου πάλι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται η ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Σάρλοτ Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στην τελική στροφή λοιπόν, για να κλείσει η νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας, να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία «Ημερολόγιο», μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόμπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του, ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθροσφαιριστής του Άρη. Φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλη και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ. Πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας. Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους». Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί. Οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα, δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιος από τη Σαντορίνη, αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τα άγρια χαράματα και κρατάνε θέσεις για κόσμο που θέλει απλά να βγάλει μια φωτογραφία. Και όλα αυτά σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς ο υπερτουρισμός το έχει κάνει λίγο δύσκολο για τον απλό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε, που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα, για τα μηνύματά σας. Θα ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερο σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 30.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.